0: European School Radio.
1: Η νέα δροσιστική καραμέλα
0: όλων των μαθητών.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

0: Παιδιά, τι ακούμε?
1: European School Radio. European School Radio, 24 ώρες μαζί.

0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Now you're listening to European School Radio. European School Radio. The first children radio.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

0: Ringo, το ρούχλα συνέλα. Ο Σεβαστιανός διηγείται στη γραμμή του Σι και στο Μι.
1: Τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
0: Και στο Μι.
1: Τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
0: Και στο Μι.

Ανάψαν στα μπατζάκια μας φωτιά τα ρουχαλάκια μας και στη βαραφροσύνη. Από καινούριο στέκι τους και τα παλτά απ' την τσέπη τους μας ρίχνουν

0: Que boba! Sky, boba!
1: Boba!
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια!
3: Ο πρίγκιπας Λεμόνης.

0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: Ήταν ένας ποντικός, κατεργάρης πονηρός. Κατεργάρης πονηρός. Ήταν ένας ποντικός που γυρνούσε στο

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού.
2: Κάντε ακουστεί. Τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

Έκλαιγε πρωί και βράδυ κι είναι τ' αγριό παιδί. Δίπλα στους άνθρωπους πια, μα απ' τους φίλους μακριά, το σκάσε στο δάσος.

με φλογερινού σούδα. Κατέβηκε στον κήπο, μα έτυχε να λείπω η δραγκολιμπελούλα. Κι ας είναι τόσο δούλα, ξεφύσηξε με χάρη και κάψε το πουρνά.

0: σου ότι, ό,τι ποθείς ευχή σου. Αν πέσεις στην αυλή σου ότι, ό,τι ποθείς ευχή σου.
1: Με τα παιδικά τραγούδια.

Εκαθόταν σαν μια μύδη. Εκαθόταν και σκεφτόταν. Να χαλέει ένα πίδι. Πάνω από το κουνουπίδι, μπαφ και πέφτει ένα πίδι. Σαν ο κόσμος να χανόταν, διάλυσε το κουνουπίδι. Μπράβο, καπνόστο σαν μια μύδι, χώνεται στο ροκανίδι, εκυλιόταν και σκεφτόταν. Βρε τι κάνει ένα πίδι.

0: European School Radio. Το πρώτο μαθητικό
1: τώρα,
0: ραδιόφωνο.
1: Σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
2: Δικαίωμα είναι
3: ένα εμβόλιο για ένα μωρό.
4: Μία βρύση που βγάζει πόσιμο νερό.
5: Ένας ουρανός φωτισμένος μονάχα από αστέρια και όχι από τη ρήψη πυράβλων.
6: Ένα τραπέζι οικογενειακό με τον πατέρα να έχει γυρίσει από τη δουλειά και όχι από τον πόλεμο.
7: Ένα βιβλίο και μια κούκλα στα χέρια ενός παιδιού.
8: Ένα δάσος καταπράσινο με τον ήλιο να γέρνει πίσω του.
9: Ένα ποτάμι καθαρό που χύνεται σε μια ολοκάλαση θάλασσα.
2: Ένας περίπατος σε μια παραλία.
10: Δύο δελφίνια που ξεπροβάλλουν μέσα από τα κύματα.
4: Μια εκκλησία όπου ο καθένας λέει τη δική του προσευχή.
11: Μια πατρίδα όπου ο καθένας αισθάνεται σπίτι του.
12: Μια καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου.
13: Ένας κυκλικός χορός υπό τον ήχο μιας παγκόσμιας μουσικής.
14: Ένα χαμόγελο σε ένα παιδικό πρόσωπο.
15: Ένας δάσκαλος, μια σχολική τάξη και ένας τρόπος να φτάσω μέχρι εκεί.
16: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
17: Παιδιά θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Παιδιά που διακόπτουν την υποχρεωτική φίτηση. Παιδική εργασία. Παιδιά πρόσφυγες. Παιδιά που σφατολογούνται. Παιδιά που υποσιτίζονται. Παιδιά των φαναριών. Παιδιά που δέχονται σχολικό εκφοβισμό.
18: Τα παιδιά αυτά έχουν αναφέρετα δικαιώματα. Είσαι και εσύ παιδί. Κοιτάς, γιατί δεν βλέπεις.
19: Don't be an idiot. Γίνε ένας δημοκρατικά ενεργός πολίτης. Μπορείς. Γνώρισε, κατανόησε, εκτίμησε τα δικαιώματά σου, άσκησε τα με ωριμότητα και αυτοπεποίθηση. Μην αφήνεις πια τα δευτερόλεπτα να φεύγουν.
16: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
20: Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται παγκοσμίως συνέδρια με θέμα τον πλανήτη μας. Στις συναντήσεις αυτές παίρνουν μέρος ηγέτες των περισσότερων αναπτυγμένων χωρών, καθώς και ειδικοί επιστήμονες που αλληλοενημερώνονται. Συζητούν και ίσως καταλήγουν σε κάποιες αποφάσεις εν ώψη των δυσίων των καταστάσεων που αναμένεται στο άμεσο μέλλον να γνωρίσει η πατρίδα όλων των πατρίδων, του ανθρώπου. Τι θα μπορούσε όμως η ίδια η Γη αν είχε μιλιά να ρωτήσει τα αφεντικά του κόσμου, ρωτάει λοιπόν η μεγάλη μητέρα.
21: Γιατί κάθε λεπτό καταστρέφεται εκατοντάδες στρέμματα των τροπικών μου δασών, όταν μάλιστα έχετε ήδη καταστρέψει τα περισσότερα δάση στις πλούσιες χώρες σας.
22: Γιατί κάθε λεπτό αφήνετε τόσους τόνους μολυσμένων απορριμμάτων στο έδαφος μου και χιλιάδες τόνους διοξίδιου του άνθρακα στην ατμόσφαιρά μου.
23: Γιατί κάθε ώρα αφήνετε χιλιάδες στρέμματα γόνιμης γης μου να καταστραφούν και να γίνονται έρημος.
24: Γιατί ξοδεύετε εκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς, ενώ με τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να γίνουν μελέτες για να εξαλειφθούν πολλές αρρώστιες.
25: Γιατί κάθε 5 ώρες αφήνετε να πεθάνει ένα σπάνιο είδος του πλανήτη, που σημαίνει ότι οι χιλιάδες είδη θα εξαφανιστούν τα επόμενα 50 χρόνια.
16: ESR, live from Greece. This is European School Radio.

0: вами Христоподами, я нафалена колями.
1: Ха-ха-ха!

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

θα ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλώς ήρθατε στο podcast. Πού κρύβεται η αγάπη?
1: Εμείς σκεφτήκαμε μέρη που μπορεί να κρύβεται.
0: Θέλετε να ακούσετε στις ιδέες μας?
2: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.
3: 3, 2, 1, πάμε!
4: Η αγάπη υπάρχει παντού. Πίστεψε!
5: Ακόμη και αν πιστεύεις ότι δεν υπάρχει αγάπη, εμείς είμαστε εδώ για να σου αποδείξουμε ότι η αγάπη υπάρχει παντού.
6: Ακόμα και στα πιο παράξενα μέρη.
7: Δηλαδή τι εννοείς?
6: Να, για παράδειγμα, σε μία πέτρα.
5: Σε μία πέτρα!
6: Μα φυσικά!
8: Λοιπόν, σε πω την αγάπη σε μία πέτρα. Μπορώ να ζωγήσω μια καρδιά. Να τη αγάπη.
9: Εσύ που άλλο βλέπεις αγάπη?
10: Μπαμπά. Τη μαμά.
11: Εγώ βλέπω αγάπη και στους φίλους μου.
12: Ξέρω, αγάπη υπάρχει και στη ζωγραφική.
13: Τι εννοεί δηλαδή?
12: Όταν ζωγραφίζω νιώθω πολύ όμορφα και μπορεί να δώσω τη ζωγραφιά μου σε κάποιον που αγαπώ. Α, πολύ ωραία.
14: Αγάπη βλέπω και φυγατούλα.
15: Στα σκυλιά.
16: Και στα μεγάλα και στα μικρά.
15: Σκυλάκια.
17: Ναι, ναι. Και τα σκυλάκια νιώθω μέσα. Που να είναι την ουρίτσα.
18: Θα σας πω και κάτι ακόμα. Η αγάπη βλέπω του παππού και τη γιαγιά.
19: Αχ ναι, μυρωδιά από τα κουλουράκια. Φτιάχνω τη γιαγιά και τον παππού. Είναι σίγουρα αγάπη.
12: Περίμενε, έχουν το καλό τα κουλουράκια?
5: Ναι, έχουν.
12: Μιας και είπαμε για μυρωδιές, εμένα αγάπη μου μυρίζει. Μου θυμίζει η μυρωδιά του λουλουδιών.
5: Να, ας πούμε σαν το τριαντάφυλλο. Και οι παπαρούνες. Και οι μαργαρίτες.
12: Ναι, ναι, και ο βασιλικός.
11: Και το δαχτυμί.
12: Και η γαρδένια φυσικά.
20: Εγώ πάντα πιστεύω ότι υπάρχει αγάπη στις αγκαλιές. Σε όλες τις αγκαλιές.
12: Τι γλυκό αυτό που λες.
21: Και μαζί με τις αγκαλιές, τσουπ και ένα φυλάκι. Να κι άλλη αγάπη.
22: Νιώθω αγάπη εγώ όταν οι πεταλούδες μου πετάνε γύρω μου. Αλλά νιώθω και την αγάπη όταν οι μέλισσες πετάνε γύρω μου και με σβάνουν μέλι και γύρι.
12: Ωραία όλα αυτά που λέτε.
17: Αλλά ναι, η αγάπη υπάρχει παντού, όντως. Δεν για πείτε μου, εκεί που γίνεται πόλη, πού είναι η αγάπη? Στα γκρεμισμένα σπίτια, στις βόμβες ή στους ανθρώπους που σκοτώνουν?
11: Ναι, ακόμα και στον πόλεμο, η αγάπη υπάρχει παντού.
12: Ναι, γιατί στον πόλεμο η μαμά με τη δόση αγάπη της και ο μπαμπάς φυσικά θα κάνουν τα πάντα για να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Σίγουρο είναι αγάπη γι' αυτό, ακόμα και αν είναι μέσα σε πόλεμο.
11: Και το μικρό λουλουδάκι που θα βγει μέσα από τα γκρεμισμένα πίτια, αυτό είναι αγάπη, σίγουρα είναι αγάπη.
6: Ναι, αλλά η αγάπη υπάρχει ακόμα και όταν βοηθάμε στον πόλεμο τους ανθρώπους. Τους στέλνουμε ρούχα, φάρμακα και φυσικά την αγάπη μας.
17: Εγώ νιώθω αγάπη όταν χαρίζω όταν στους φίλους μου και φωνή μου.
12: Τι εννοείς?
22: σε φίλους που δυσκολεύεται να μιλήσουν. Εγώ καρίζω τη φωνή μου. Να μιλήσω από τη φίλη μου, να μιλήσω για τη φίλη μου, για τώρα που κάτι θέλει να μας πει. Να είναι ο τρόπος της να πει σ' αγαπώ. Πώς σ' αγαπώ.
0: Και στο σχολείο υπάρχει αγάπη όμως.
22: Ναι, όταν σε αφήσουμε.
0: Και όταν χορεύουμε. Και όταν τραγουδάμε.
22: Για τα κάνα γκαλίτσα. Στο σχολείο είμαστε ομάδα και μαθαίνουμε καινούργια πράγματα και γνωρίζουμε τον κόσμο.
0: Κι αν κάποια στιγμή νιώσεις άδειος από αγάπη και δεν τη βρίσκεις πουθενά, κλείσε τα μάτια σου και σημείσου.
1: Η αγάπη καρδιά του.
0: Η αγάπη μην το ξεχνά.
3: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
23: Την Αλεξανδρούπολη. Οι μαθητές του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου στέλνουμε αγάπη και πολλά φιλιά σε όλα τα παιδιά.
1: Γεια χαρά!
24: Στην Οικία του Αγίου Νεκταρίου είναι μια περιοχή που βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό τμήμα της πόλης των Πατρών. Πρόκειται για μια όμορφη, ήσυχη συνοικία και φιλοξενεί συνολικά 115 εργατικές κατοικίες που είχαν κατασκευαστεί το 1955 σε ένα οικόπεδο 22 στρεμμάτων. Οι κατοικίες παραδόθηκαν το 1958 στους ιδιώτες από το κράτος.
25: Η συνοικία μας ανήκει στην ευρύτερη περιοχή του Άγιου Γιώργη του Λάγουρα. Με τα χρόνια η συνοικία μας μεγάλωσε και άλλαξε. Χτίστηκαν πολλές πολυκατοικίες.

0: Γεια σας!
1: Είμαστε οι μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
2: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
3: Θα θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
4: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
0: Είμαστε οι Schoolgans. Τα αφήσουμε εδώ!
5: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια!

Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

κι όλο λαχανιάζει. Φτάνει σε ένα μέρος που ρίχνε χαλάζει. Φτάνει σε ένα μέρος που ρίχνε χαλάζει.

σαν έρχεται το βράδυ. Με πιάνει η αγωνία. Μήπως πάνω μου καθίσουν και νιώσουνε ανία.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent,
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Γεια σας, είμαστε από το 50ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών και θα σας πούμε συμβουλές μόδας. Λίγο πριν έρθει η άνοιξη, είναι πιο κατάλληλη στιγμή για να βάλεις τα δυνατά σου, έτσι ώστε να δείχνεις πιο στυλάτη κάθε μέρα. Όχι, δεν εννοούμε να ξοδέψεις όλα σου τα λεφτά στα μαγαζιά. Με εξαπλούς και εντελώς ανεξοδούς τρόπους μπορείς να μεταμορφώσεις το καθημερινό σου ντύσιμο. 1. Κάνε ένα γερό ξεκαθάρισμα στην τουλάπα σου και τοποθέτησε στο μπροστινό μέρος τα ρούχα που σου αρέσουν και θέλεις να φοράς πιο συχνά. 2. Κάνε ένα μπάτεγου συνδυασμούς χρωμάτων. Όχι μόνο θα δεις πως αμέσως θα φωτίσεις ένα βαρετό σύνολο, αλλά θα κάνεις τον ντύσιμό σου να φαίνεται πιο ακριβό.
5: 3. Μονοχρωμία. Μπορείς να φορέσεις ένα μονόχρωμο ρούχο όπως απαγορεύεται. Να βγεις από το σπίτι σου αν δεν προσθέσεις ένα εντυπωσιακό αξεσουάρ. 4. Ήρθε η ώρα να καταστρέψεις τα τζιν που δεν φοράς πια. Και όταν εννοούμε καταστρέψεις, εννοούμε να ράψεις πάνω από τους μπαλώματα ή να τα φτύρεις στα σωστά σημεία. 5. Φόρα πιο συχνά τα αθλητικά σου. Συνδύασέ τα με κουστούμι ή το αγαπημένο σου φόρμα για ένα αποτέλεσμα μαστίλ. 6. Και τέλος, δοκίμασε όλα όσα εκείνα φοβάσαι να φορέσεις. Έχεις ένα στενό παντελόνι, μια φούστα ή ένα μπουζάκι που δεν έχεις φορέσει πάνω από μια φορά. Τώρα είναι η ώρα να το τολμήσεις.
6: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
7: Στο σχολείο.
8: Τι έχω δηλαδή?
7: Είσαι κατσούφης.
8: Εγώ κατσούφης? Καλά δεν με βλέπεις?
7: Τι εννοείς?
8: Πες μου, τι βλέπεις?
7: Βλέπω χαμόγελο.
8: Πες μου, τι ακούς?
7: Ακούω γέλιο.
8: Ρώταμε, πώς νιώθεις?
7: Πώς νιώθεις?
8: Νιώθω χαρά, αφού με βλέπεις. Με ακούς, σου λέω πώς νιώθω, καταλαβαίνεις.
7: Καταλαβαίνω.
6: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.
2: Νάχανα, τι νάχανα. Νάχανα τα λάχανα. Αχ, με τόσα χάχανα, έχασα τα λάχανα.

είμαι κοκονάτης πρόξιμ στη θαλασσάπτη παραλία. Τρώει μία μέρα αρχεία χωρίς καθόλου δυσκολία.

τη γαργαλάνε τα σαγόνια. Τρώει επιλογές, στρατηγούς, υπασπιστές, οπλαρχικούς, τους τυμπανιστές, τα τυμπανά τους, τους άλπιχτες και τα χρυσά κουμπιά τους. Άσε που τρελαίνεται να μασάει παράσημα, της αρέσει δηλαδή το μάσημα, και τρώει σαμαρίδε τον αρχιναβάρχον της Επομίδες. Γι' αυτό στη Βαραδουάν οι ναυαρχοί αλλάζουν χρώμα όταν βλέπουν φάλαινα με ανοιχτό το στόμα.

φως τη βαραδουά. Οι παστιστές έχουν τις πόρτες τους κλειστές. Κρύβονται στις σάλπικες βαθιά οι σαλπιχτές. Και που τους χάνεις, που τους βρίσκεις, τους τυμπανιστές. Τελίτσες να παίζουν στις καταπαθές. Γι' αυτό στη βαραδουά αν κανένας στρατηγός την ώρα που τρώει 7 εκλέρ ή έχει κλειστεί απ' έξω το ασανσέρ, δίνει αφαλένα ο στρατηγός. Αρχίζει να παραπατάει, τρέμει σαλαγός. Κόβει μαργαρίτα τη μαδάει και ρωτάει:

0: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Η στάση του Νίκα. Φωνές οργισμένες είχαν κατακλείσει τον υπόδρομο εκείνη τη μέρα και ο Νικήτας, ένας ταπεινός χωρικός, προσπαθούσε να σταθεί όρθιος, καθώς ο κόσμος τον έσπρωχνε από όλες τις μεριές. Είχαν προηγηθεί πολλά, πάρα πολλά, που και να τα έλεγε σε κάποιον δεν θα τα πίστευε. Και όμως ήταν αλήθεια. Πριν από λίγες μέρες υπήρξαν έντονες εντάσεις στον υπόδρομο, ανάμεσα στους πράσινους, στους Βένετους και στον αυτοκράτορα Εστονιανό. Ο Νικήτας, που ήταν πράσινος, δεν συμμετείχε στα επεισόδια, ωστόσο τα παρακολουθούσε με την οικογένειά του. Αυτές οι αναταραχές κατέληξαν σε συλλήψεις τόσο από τους πράσινους όσο και από τους Βένετους. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Αγχώνη, αλλά δύο από αυτούς κατάφεραν να σωθούν ως εκ θαύματος δύο φορές. Θεωρήθηκε ότι ήταν σημάδι πρόνοιας, ενώ η μοναχή και το πλήθος του λαού προσπαθούσε να τους σώσει. Ο έπαρχος τους συνέλαβε και εκτελέστηκαν χωρίς ίκτο. Τώρα, με αφορμή τους δύο φυλακισμένους, οι πράσινοι και οι Βένετοι ενώθηκαν και ζητούσαν καλύτερη μεταχείριση από τον αυτοκράτορα, φωνάζοντας «Νίκα». Ο Νικήτας φώναζε κι αυτός, αλλά όταν είδε τα πράγματα να ξεφεύγουν, αποφάσισε να φύγει. Ήταν ανίκανος να μετακινηθεί. Ο λαός, οργισμένος, τον παρέσυρε έξω από τον υπόδρομο. Άρχισε να καίει κτίρια, να γκρεμίζει εκκλησίες και να καταστρέφει ό,τι έβρισκε μπροστά του. Σε δύο μέρες δεν είχε μείνει σχεδόν τίποτα όρθιο στην Κωνσταντινούπολη. Σύντομα, στις πύρινες γλώσσες, χάθηκαν το κτίριο της Ιγκλήτου, η μπρούτζινη πύλη του αυτοκρατορικού παλατιού, ο ναός της Αγίας Σοφίας και η κοντινή εκκλησία της Αγίας Ειρήνης. Οι πράσινοι ζητούσαν την αντικατάσταση του Ιωάννη Καπαδόκη, που ήταν ο κυρίως υπεύθυνος για την πιεστική οικονομική πολιτική και ένας από τους σημαντικότερους συνεργάτες του αυτοκράτορα. Από την άλλη πλευρά, οι Βένετοι επέμεναν στην αντικατάσταση του Τριβωνιανού, του σημαντικότερου νομικού της αυτοκρατορίας, και του έπαρχου Ευδαίμονος. Επιτέλους ο Νικήτας κατάφερε να ξεφύγει. Γεμάτος πανικό και αγωνία έτρεξε προς το σπίτι του. Φοβήθηκε ότι δεν θα ξανέβλεπε τη γυναίκα του και τη μονάκριβη του κόρη Θέκλα. Ευτυχώς δεν ήταν μέσα, είχαν φύγει λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά. Μα τώρα, μέσα στον καπνό και στο χάος, δεν ήξερε που βρίσκονταν. Η καρδιά του χτυπούσε σαν τύμπανο, καθώς έτρεχε ανάμεσα σε βλεγόμενα ξύλα και σε οριασμένα πέτρινα δοκάρια. Ουριαχτά, φωτιά, καπνός που έκυγε τα μάτια του, ολόκληρη πόλη έτρεμε κάτω από τα βήματα του πλήθους που προσπαθούσε να ξεφύγει από τον στρατό, τον οποίο αμόλυσε ο Εστινιανός. Βγήκε να πάει να τις ψάξει. Η κατάσταση είχε κορυφωθεί. Οι στασιαστές πήγαν στο σπίτι του Ιπατίου, ανιψίου του πρώην αυτοκράτορα Αναστάσιου. Τον ανάγκασαν παρά τις αντιρρήσεις της γυναίκας του να δεχτεί το στέμα και τον ανακήρυξαν αυτοκράτορα με τα παλιά έθιμα, οδηγώντας τον Ιπάτη στον υπόδρομο και τον έβαλαν στο αυτοκρατορικό θεωρείο, γιορτάζοντας με ενθουσιασμό την επιτυχία τους. Ο Νικήτας εκείνη την ώρα είχε βγει στο δρόμο και έψαχνε τη γυναίκα και το παιδί του. Ένας άντρας τον έσπρωξε, ενώ από πίσω του κάποιος φώναξε. «Έλα, κουνήσου, τι περιμένεις? Έρχεται ο νέος αυτοκράτορας». Από κάθε στενάκι έρχονταν όλο και περισσότερος κόσμος που διαμαρτύρονταν. Δεν υπήρχε δρόμος να ξεφύγει. Μέσα στις κραυγές και το χάος, χωρίς να το καταλάβει, βρέθηκε να κατευθύνεται προς τον υπόδρομο, εκεί όπου συγκεντρώνονταν όλοι όσοι προσπαθούσαν να σωθούν. Δεν είχε άλλη επιλογή. Μπήκε μέσα. Χαμένος το πλήθος που γιόρταζε, προσπάθησε να δει αν είχε έρθει η οικογένειά του. Μετά από λίγο τους εντόπισε και κατευθύνθηκε προς το μέρος τους. Αλλά η Θέκλα ήταν μόνη της χωρίς τη μαμά της. Η μικρή έτρεξε προς το μέρος και χύθηκε στην αγκαλιά του κλαίγοντας. «Μπαμπά», ψιθύρισε με σπασμένη φωνή. «Θέκλα, γλυκό μου κοριτσάκι, τι κάνεις? Γιατί είσαι μόνη σου? Πού πήγε η μαμά?» Τη ρώτησε νιώθοντας ένα κόμπο στο λαιμό του. «Η μητέρα δεν τα κατάφερε», είπε ξεσπώντας σε παρακτικούς λιγμούς. Ο Νικήτας ένιωσε το στομάχι του να σφίγγεται. Δεν υπήρχε κραυγή ούτε δάκρυ, μόνο ένα σήκωτο βάρος. Έκλεισε τα μάτια του για μια στιγμή και προσπαθούσε να κρατήσει όρθιο τον κόσμο που κατέριε μέσα του. Έσκυψε πάνω στη Θέκλα και την αγκάλιασε πιο σφιχτά. Ήταν το μοναδικό πράγμα που του είχε απομείνει. «Δεν θα σε αφήσω, Θέκλα. Θα σε προστατέψω. Ό,τι κι αν γίνει», της είπε με όση δύναμη του είχε απομείνει. Για μια στιγμή ένιωσε πως ο κόσμος γύρω του είχε χαθεί και ότι υπήρχε μόνο εκείνη. Ωστόσο, ο στρατός είχε περικυκλώσει τον υπόδρομο και επιχειρούσε να μπει μέσα. Ο Νικήτας γύρισε το κεφάλι του και είδε τις πρώτες σειρές των στρατιωτών να ξεπροβάλλουν τις πόρτες. Ο Στυνιανός, εψυχωμένος από τη σύζυγό του Θεοδώρα, έστειλε τον Βαϊλισάριο, τον Αρσί και τον Μούνδο να καταστήλουν την εξέγερση. Οι ασπίδες των στρατιωτών γυάλιζαν από τη φωτιά και τα βέλη τους έμοιαζαν με μαύρες σκιές που έσκυψαν τον αέρα. Έπεσαν τα πρώτα θύματα. Στη συνέχεια, με δύναμη, σπρώχνοντας το πλήθος με τις ασπίδες και τις λόγχες τους για να ανοίξουν δρόμο. Ο κόσμος πανικοβλημένος έτρεχε προς όλες τις κατευθύνσεις, παρασύρωσε και υποδοπατώντας ο ένας τον άλλο μέσα στο συνωστισμό. Ο Νικήτας προσπάθησε να προστατεύσει την κόρη του. Ξαφνικά από πίσω τους έσπρωξε κάποιος. Έπεσαν και οι δύο τους. Ο Νικήτας δεν χτύπησε, αλλά η Θέκλα τραυματίστηκε στο μέτωπό της και μοραγούσε. Ο πατέρας της, ανήσυχος, την πήρε στην αγκαλιά του και προσπάθησαν να κρυφτούν. Μέσα από μια πόρτα κατέβηκε στο υπόγειο του υποδρόμου, στους στάβλους, και κρύφτηκε πίσω από μια συστάδα άχυρα. Η κόρη του είχε λιποθυμήσει από την απώλεια ενός. Η κατάστασή της είχε γίνει κρίσιμη. Από κάτω άκουγε τον θόρυβο να δυναμώνει. Πάνω από τα άχυρα, η ξύλινη οροφή έτριζε από το βάρος των ανθρώπων που έτρεχαν. Κάποιοι φώναζαν ονόματα, άλλοι προσευχές, άλλοι απλώς κράφραζαν από φόβο. Ο Νικήτας έκλεισε τα μάτια του για μια στιγμή, προσπαθώντας να ακούσει αν οι στρατιώτες κατέβαιναν τις σκάλες. Δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τίποτα. Μόνο το πανικό. Μόνο το χάος. Πέρασαν ώρες που του φάνηκαν αιώνες. Οι κραυγές εξαφανίστηκαν. Τα βήματα των στρατιωτών εξασθένησαν. Περίμενε στο βράδυ και τότε βγήκε έξω. Η αρένα ήταν γεμάτη νεκρά σώματα και σιωπή, ενώ το αίμα είχε καλύψει το έδαφος. Μια νετρή χύλα διαπέρασε το κορμί του. Αλλά έπρεπε να βρει ένα ασφαλές μέρος μακριά από το φρικιαστικό αυτό τοπίο. Κρατώντας τη Θέκλα, απομακρύνθηκε από τον υπόδρομο. Τα χαράματα έφτιασε στο κοντινότερο μοναστήρι. Χτύπησε τη μεγάλη δρύνη πόρτα και το άνοιξαν οι μοναχοί. Ο Νικήτας τους εξήγησε την κατάσταση και του έγνεψαν να περάσει. Πήραν τη Θέκλα και την έβαλαν σε ένα στενό κρεβάτι. Ένας μοναχός γύρισε προς το μέρος του. «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε», είπε απλά. Χύθηκε σε μια καρέκλα στη γωνία του δωματίου. Ένιωθε εξαντλημένος, αλλά ήταν ασφαλής και οι δυο τους. Ωστόσο, όλα είχαν αλλάξει.
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
2: Γεια σας!
3: Είμαστε η ομάδα Διαμαρτυρίας Θρανία και με τη βοήθεια των παιδιών της ομάδας που συμπεριλαμβάνονται 10 άτομα, αρχίζουμε να ανεβάζουμε κουμπές στο ραδιόφωνο.
4: Αποφασίσαμε να ονομαστούμε κάπως που μας εκφράζει όλους, οπότε κλείσαμε στο Διαμαρτυρίας Θρανία γιατί είμαστε όλοι μαθητές του πρώτου Λυκείου Καλλιθέας.
5: Και επειδή στις επόμενες εκπομπές θα μιλάμε για πιο σοβαρά πράγματα που μάλλον θα βρούμε από διάφορους άλλους μαθητές ή γενικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ή αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι τριγύρω μας.
4: Όλα τα άτομα στην ομάδα έχουν πάρει ένα ρόλο ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε πιο αποτελεσματικά και εννοείται πως έχουμε και καθηγητή να μας βοηθάει με ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε.
6: Με βάση αυτά, ήρθαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε να φτιάξουμε κάτι πραγματικά καλό και όσο πιο αληθινό.
7: The Bookworms, η βιβλιοφάγη, ένα podcast για τη λογοτεχνία.
8: Η βιβλιοφάγη του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κορυδαλλού σας καλωσορίζουν στο podcast που δημιούργησαν για τη λογοτεχνία και τη μουσική.

0: Γεια σας φίλοι του μπάσκετ και μελλοντικοί ακροατές της εκπομπής μας. Είμαι ο Κωνσταντίνος.
1: Είμαι ο Δημήτρης και σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας, Speak and Talk.
0: Μέσω της εκπομπής αυτής θέλουμε να συζητάμε και να αναλύουμε όλες τις αγωνιστικές του πρωταθλήματος της Ευρωλίγκας.
1: Καθώς και να συζητάμε για τους καλύτερους και χειρότερους παίκτες της αγωνιστικής.
0: Ελπίζουμε να σας αρέσει και πάνω απ' όλα να έχουμε μια καλύτερη σεζόν από αυτή που έχουμε μέχρι τώρα.
1: Ραντεβού σύντομα στην πρώτη μας εκπομπή.

0: ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: European School Radio, the best radio in the country.
2: Τι in the country, ρε, in Europe.
3: Τι λες τώρα, in the whole universe.

0: ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
1: Αχ, η Ελλάδα μας.
2: Η χώρα του γαλάζιου και του πράσινου.
3: Με τον Παρθενώνα, την κορώνα της Ακρόπολης.
4: Ο ναός του Ποσειδώνα στο...
1: Σούνιο.
5: Η Δελφή.
1: Ο ομφαλός της γης.
6: Μα γιατί, η αρχαία Ολυμπία.
2: Παλεύουν ακόμα για το στεφάνι από Αγριολιά.
4: Μετά από εχειρία βεβαίως των πόλεων κρατών.
3: Με αυτές τις θεόρατες πέτρες.
6: Πόπο να δεις πώς τις λένε!
1: Μετέωρα!
5: Και τα μοναστήρια τους να διαλαλούν την πίστη των πατέρων.
1: Το Άγιο Όρος, το γνωστό περιβόλι της Παναγιάς.
4: Όπου καθαγιάζεται ο άνθρωπος.
3: Να και ο Θεόφιλος, ο Φουστανελάς.
2: Ο λαϊκός μαζογράφος.
6: Θεμοκαβάφης, με τα ιδανικά και ιστορικά του έργα.
3: Ο Ρίτσος, με την Ρωμιοσύνη.
4: Ο Ηλίτης, με το Άξιο Νεστή.
1: Αχ, η Ελλάδα μας.
3: Με τη Μύκονο, τη Σαντορίνη.
1: Και τα κλαμπάκια.
2: Σταμάτα εσύ, όλα για τα κλαμπάκια μας λες.
4: Εδώ λέμε για ιστορία, Ηρόδοτο και Θουκυδίδη.
5: Για φιλοσοφία, Σοκράτη, Πλάτωνα, Αριστοτέλη.
6: Μα καλά, τόσα πολλά πράγματα είναι αυτή η Ελλάδα.
2: Μα φυσικά. Ελεύθερη σκέψη, διάλογος, δημοκρατία.
7: Αυτή είναι η Ελλάδα μας.
0: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.

το ζόρι απ' τη φωλιά τους πήρα τη φωτιά απ' τους δράκους και απ' τις μάγισσες καζάνια, κατσαρόλες και τηγάνια.

0: φυσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.
1: Σαλαπάτα! Ωραία, ωραία! Ελάτε για να χαλαρώσουμε, ας γελάσουμε! Άλλη μία!
2: Σαλαπέτα!
1: Ωραία, ωραία! Λοιπόν, ελάτε να χορέψουμε τώρα!

όμως, όμως, μαζί με τη μουσική. Όμως, όμως, όμως, μαζί με τη μουσική.

Antonia, metti manca a fare.

ακούει τη σαρκούδα στον καημό. Έχει εκείνη πιο μεγάλο πρόβλημα, πιο σοβαρό. Δεν μπορώ να κάνω φίλους, είμαι μόνη πάνω εδώ. Εσύ ζείτε στο χορτάρι και εγώ ζω στον ουρανό. Αν θα άλλαζε ευχαρίστως το μακρύ μου το λαιμό, με το σώμα της αρκούδας

Αχ, αρκούδα, καφετή, που έχω κάτι να σου πω. Αχ, κανείς δεν εκτιμάει ότι έχει φυσικό. Παρδαλί μου καμηλό, σκύψε λίγο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Για άλλη μια χρονιά, το Γενικό Λύκειο Καμπάνησης κρατά συντροφιά στην πλατφόρμα του European School Radio. Σήμερα, λοιπόν, θα ακούσετε διάφορες συζητήσεις από τους συμμαθητές μου για ένα θέμα που μας απασχολεί. Πρώτο ξεκινήσουμε όμως, ας γνωριστούμε. Είμαι η Μαρία.
1: Είμαι η Ιωάννα.
2: Είμαι η Ελπίδα.
3: Και εγώ είμαι ο Αναστάσης.
0: Τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε.

0: Όπως έλεγα, κάτι που όλο και περισσότερο μας απασχολεί είναι η αποστασιοποίηση των νέων από τα κοινά. Κάτι που το βλέπουμε να γίνεται όλο και πιο έντονα σε σύγχρονες κοινωνίες.
1: Μαρία, είναι όντως όπως τα λες. Οι νέοι πλέον δεν ασχολούνται με τα κοινά. Θεωρώ ότι έχουν απογοητευτεί τόσο από αυτά που συμβαίνουν γενικά και δεν εμπιστεύονται πλέον την πολιτεία.
2: Ναι, ισχύει αυτό, αλλά πιστεύω πως το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι οι καθημερινές δυσκολίες δεν αφήνουν τον σύγχρονο άνθρωπο να ασχοληθεί με αυτό. Και οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας αφήνουν την πολιτική σε δεύτερη μοίρα.
3: Οι αιτίες μάλλον είναι πολλές. Ας πούμε, όλοι ξέρουν ότι όσο και να φωνάζουν οι νέοι, η φωνή τους τις περισσότερες φορές περνάει αδιάφορη. Κανείς δεν ενδιαφέρεται να ακούσει τα θέλω μας.
1: Όντως, η αδιαφορία των νέων δεν στηρίζεται σε μια μόνο αιτία.
0: Νομίζω πως εδώ είναι που φαίνεται και ο ρόλος του σχολείου. Όσο δεν γίνονται τα απαραίτητα μαθήματα, τόσο απομακρύνεται και ο νέος.
2: Κορίτσια, μέχρι τώρα αναφέραμε μόνο τις αιτίες που αποστασιοποιούν τον νέο από την πολιτεία και δεν αναφέραμε καθόλου το βάρος που κουβαλάει η έννοια του ενεργού πολίτη. Αφού ο νέος είναι πολίτης αυτής της κοινωνίας, έχει και ορισμένες υποχρεώσεις. Σωστά.
0: Πραγματικά, ο Αναστάσης έχει δίκιο. Εσείς, αγαπητοί μας ακροατές, φαίνεται εις πέρα το σημαντικό αυτό ρόλο. Καλό θα ήταν να μιλήσουμε λίγο για την έννοια του ενεργού πολίτη. Συμφωνείτε, παιδιά?
3: Από το παρελθόν, άλλωστε, οι άνθρωποι παλεύουν για τα δικαιώματά τους, χωρίς να ξεχνάνε τις υποχρεώσεις τους. Σκεφτείτε λίγο την αρχαία Ελλάδα.

0: Ας ταξιδέψουμε λοιπόν κάποιους αιώνες πίσω.
1: Στην αρχαία Ελλάδα, ο ενεργός πολίτης αποτελούσε θεμέλιο της πόλης κράτους, ιδιαίτερα και όλα στην Αθήνα. Η ιδιότητα του πολίτη δεν ήταν απλώς δικαίωμα, αλλά υποχρέωση και καθήκον συμμετοχής στα κοινά. Αρχικά ο πολίτης έπαιρνε μέρος στην εκκλησία του Δήμου, όπου συζητούσαν και αποφάσιζαν από κοινού για σημαντικά ζητήματα. Επίσης, οι πολίτες συμμετείχαν στα λαϊκά δικαστήρια, έχοντας λόγο στον έλεγχο της εξουσίας. Θυμηθείτε και την Ηλιαία. Οι στρατιωτικές υποχρεώσεις ήταν ζήτημα τιμής. Κάθε οπλίτης ήταν έτοιμος να θυσιαστεί για την ελευθερία της πόλης του.
2: Με λίγα λόγια, Ιωάννα, υπήρχε ο θεσμός της άμεσης δημοκρατίας. Ο πολίτης δεν ήταν θεατής, αλλά συνδιαμορφωτής.
3: Αυτό θα ήταν το δανεικό. Γιατί αν δεν συμμετέχουμε εμείς, τότε ποιος θα συμμετέχει για το κοινό καλό?
0: Πάμε να δούμε τότε πώς μπορούμε να φέρουμε το πνεύμα αυτό στη σύγχρονη Ελλάδα. Φίλοι και γνωστοί, μόλις περάσαμε στο τρίτο μέρος. Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο δρόμο, είτε στη δουλειά, καλό θα ήταν να ακούσετε με ανοιχτά αυτιά, γιατί από αύριο θα έχετε μια διαφορετική ματιά.
1: Η ενημέρωση με κριτική σκέψη.
2: Η συμμετοχή, έστω και ας είναι μικρή.
3: Ο διάλογος, αντί για τον φανατισμό.
1: Η ανάληψη ευθύνης στην καθημερινότητα.
2: Η ενεργός στάση στα κοινωνικά ζητήματα.
3: Και η απέτηση λογοδοσίας από την εξουσία θα καταφέρουν να μεταφέρουν το πνεύμα αυτό σήμερα.
2: Ενεργός πολίτης γίνεσαι, δεν γεννιέσαι.
1: Από αύριο λοιπόν, ας προσπαθήσουμε να αφήσουμε το στίγμα μας.
3: Στο σχολείο, για παράδειγμα, μπορούν να γίνουν δραστηριότητες που θα ενισχύσουν τον ρόλο μας ως ενεργοί πολίτες.
2: Αυτό θα έλεγα, Αναστάση.
1: Τι θα λέγατε να οργανώσουμε κάποια προγράμματα εθελοντισμού? Σκέφτομαι πως ένα πρόγραμμα για την ανακύκλωση, ας πούμε, θα βοηθούσε να καταλάβουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το περιβάλλον.
2: Ναι, ωραία ιδέα αυτή. Σχετίζεται και με τα σχολικά μας μαθήματα.
3: Όντως, επειδή είναι πολλοί συμμαθητές μας που δεν καταλαβαίνουν τη σοβαρότητα του ζητήματος.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο οφείλουμε να τους κοινωνικοποιήσουμε. Θα πρέπει να γίνει σε όλους κατανοητό ότι η αγάπη προς το περιβάλλον δεν είναι επιλογή, αλλά υποχρέωση.
1: Εκτός από αυτό, θα μπορούσαμε να ενεργοποιηθούμε όμως και σε άλλους τομείς.
3: Α, ίσως θα μπορούσαμε να οργανώσουμε μια ομάδα θελοντών προς την τοπική κοινότητα. Δεν είναι λίγες φορές που χρειάζονται τη βοήθειά μας.
2: Ναι, γιατί όχι. Υπάρχουν τόσα πολλά που μπορούμε να κάνουμε.
1: Ακόμη και η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τέτοιες ενέργειες, υποστηρίζει με κερδοσκοπικούς οργανισμούς και δράσεις πολιτών και ενισχύει την ισότητα και κατακρίνει τις διακρίσεις βίας, προφανώς.
2: Ιωάννα, έχεις δίκιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με το Σώμα Αλληλεγγύης που αναφέρεται σε νέους 18 έως 30 ετών, οργανώνει κάποια κοινωνικά, περιβαλλοντικά και ανθρωπιστικά έργα.
0: Ουσιαστικά, μέσω όλων αυτών των δραστηριοτήτων, καταπολεμάται και η παραπληροφόρηση που ταλανίζει όλες τις ηλικίες σήμερα. Ο πολίτης αποκτά σφαιρική πληροφόρηση μέσω της ψηφιακής παιδείας και οξύνει την κριτική του σκέψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο θεσμική αποφάσεις σε μακρινά γραφεία. Είναι οι άνθρωποι της. Είναι οι νέοι που επιλέγουν να συμμετέχουν, να προσφέρουν, να δείξουν αλληλεγγύη και να κάνουν τη διαφορά, είτε μικρή είτε μεγάλη, στην καθημερινότητα των κοινοτήτων τους. Ο ενεργός πολίτης δεν χρειάζεται να κάνει κάτι εντυπωσιακό. Αρκεί να μην μένει αμέτωχος. Και ίσως μέσα από τέτοιες δράσεις να καταλαβαίνουμε πως η Ευρώπη ξεκινά από εμάς τους ίδιους.

0: Η κουβέντα μας αυτή, πιθανότατα, θα σας βάλει σε πολλές σκέψεις. Σήμερα λοιπόν το βράδυ, κάντε μια συζήτηση με τις φίλες και τους φίλους σας για το θέμα αυτό. Δείτε και τη δικιά τους άποψη. Προβληματιστείτε, μιλήστε και κινητοποιηθείτε. Ο σύγχρονος κόσμος έχει ανάγκη την παρουσία μας. Είμαστε η ελπίδα του αύριο και του κάθε αύριο. Ας ανάψουμε λοιπόν τις χαμένες πίθες. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε για μια ακόμη χρονιά. Τα λέμε λοιπόν στο καθιερωμένο μας ραντεβού του χρόνου. Σας εύχομαι να έχετε καλή συνέχεια.
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.

0: Στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλής του δικτύου 2025, στο European School Radio, το Γυμνάσιο Νέας Αρτάκης Νομού Ευβοίας παρουσιάζει τη σειρά δύο εκπομπών με τίτλο «Καθρέφτη καθρεφτάκι μου». Στο πρώτο επεισόδιο καταφαίνεται το πώς επηρεάζει η εικόνα σώματος στα social media, ενώ στο δεύτερο δίνονται συμβουλές για τη θετική εικόνα σώματος. Καλή σας ακρόαση!
1: Είμαστε εδώ μαζί σας στο Ράδιο Περίχαρο του πρώτου δημοτικού σχολείου.
2: Από τη συσκευή σας και ακούστε μας με προσοχή.
3: Να μην πολυλογούμε λοιπόν.
4: Τι περιμένουμε?
5: Αρχίζουμε!
2: Το θέμα μας είναι η αδερφοποίηση των μαθητών και μαθητριών της 6ης τάξης με τους μαθητές και τις μαθήτριες της 1ης τάξης.

όταν να χαλεί ένα πίδι πάνω από το κουνουπίδι. Μπαφ και πέφτει ένα πίδι σαν ο κόσμος να χανόταν.

sacar ya. La, la, la, la, la, la.

0: σηκώνουν, φουσκώνουν, μπαλόνια μοιάζουν. Βρίσκουν νερό και εκεί φωλιάζουν. Τι είναι?
1: Λεμόνο, σαλαμάντα, με ουρά!

0: τα ζουλίξεις τα βγάζουν ζουμί, τι είναι?
1: Λεμόνο ψαρά δεν πουν τα μεούρα, λεμόνο ψαρά δεν βρίσκεις τα κλαδιά. Λα λα λα λα λα λα λα.
2: ESR, live from Greece, this is European School Radio.
3: Τρεις είναι οι μοίρες, τρεις κι αυτές, κι οι τρεις αφράτες τρουμπουλές, με γέλιο γαργαρό γελούν και νιώθεις να σε γαργαλούν. Μάνα και κόρες τρεις τρελές, μάγισσες τρεις κι τρεις καλές. Όταν στο δρόμο σου τις δεις, σκάνε στα γέλια.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός.
2: Σύντομη εκπομπή με παραμύθια και ιστορίες.

Μια λεπού μισοπεθαμένη από την πείνα βρήκε κατά τύχη λίγο ψωμί και κρέας που οι βοσκοί είχαν αφήσει στην κουφάλα μιας βελανιδιάς.

μια και δυο χώθηκε στο δέντρο και έφαγε και το τελευταίο ψιχουλάκι. Μόλις όμως τελείωσε, ανακάλυψε πως η κοιλιά της είχε τόσο πολύ φουσκώσει από το φαΐ που δεν μπορούσε να βγει.

0: Αλέπου που έτυχε να περνάει από εκεί. Άκουσε την Αλέπου να φωνάζει βοήθεια και πλησίασε να δει τι έτρεχε. Είπε, εγώ λέω να μείνεις εκεί ώσπου να αδυνατήσεις πάλι. Έτσι θα βγεις έξω με ευκολία.
1: Συμπέρασμα. Ο χρόνος όλα τα γιατρεύει.

Ένα ζευγάρι κορυδαλών έφτιαξε τη φωλιά του σε ένα χωράφι με άγουρο κολαμπόκι και τα είδε τα μικρά του με πράσινους καρπούς, ώσπου μεγάλωσαν τα φτερά τους και ήταν έτοιμοι να πετάξουν μακριά.

0: Λίγο καιρό αργότερα, ο χωρικός βγήκε να ελέγξει το χωράφι του και είδε πως το καλαμπόκι είχε μεστώσει.
1: Ίσως θα έπρεπε να ζητήσω βοήθεια από τους φίλους μου για να με βοηθήσουν στη συγκομιδή,
0: είπε.

0: Ένα από τα κοριδαλόπουλα τον άκουσε και είπε στον πατέρα του:
1: «Καιρός να βρούμε άλλο σπιτικό. Ας το μελιώσω».
2: «Για την ώρα δεν χρειάζεται να φύγουμε»,
0: είπε ο πατέρας.
2: «Όποιος βασίζεται στους φίλους του για να του κάνουν μια δουλειά, φαίνεται πως δεν νοιάζεται τόσο για το αν θα γίνει».
3: Λίγες μέρες αργότερα, ο χωρικός επισκέφτηκε και πάλι το χωράφι και είδε τα φύλλα των καλαμποκιών να λυγίζουν κάτω από την κάψα του ήλιου.
4: «Αύριο θα πρέπει να προσλάβω κάμπους εργάτες για να φτερήσουν το καλαμπόκι μου και να το δέσουν σε δέματα», είπε.
2: «Τώρα καλά θα κάνουμε να το δίνουμε»,
3: είπε ο κορυδαλός στα μικρά του.
2: «Όταν οι άνθρωποι αρχίσουν να βασίζονται στον εαυτό τους και όχι στους φίλους τους, σημαίνει πως έχουν στα αλήθεια το μυαλό στη δουλειά».

0: Περίχαρε, έλα, πες μας ένα μύθο.
1: Ο κρυμμένος Ισάβ.

Ένας γερός αγρότης ήθελε οι γείτονες να συνεχίσουν κατά πόσο έπρεπε το δικό του μόχθο όταν αυτός απέθανε. Τους κάλεσε λοιπόν ενώ ψυχοραγούσε και τους είπε «Παιδιά μου, σε λίγο αφήνω το μάτι του το κόσμο

κρύψα κάτι στο αμπέλι και θέλω να ψάξετε να το βρείτε όταν εγώ κλείσω τα μάτια μου. Αν το κάνετε θα βρείτε όλα όσα είχα να σας δώσω.

η γη του, νόμιζαν πως ο πατέρας τους εννοούσε κάποιο θησαυρό κρυμμένο στο απέλι και έτσι μόλις πέθανε, πήραν τις αξίνες τους και έσκαψαν το χωράφι σπιθαμί προς σπιθαμί.

δεν μπόρεσαν να βρουν κανένα ίχνος θησαυρού. Όμως το καλοκαίρι, επειδή είχαν οργώσει τόσο προσεκτικά όλο τον απελώνα, είχαν την πιο πλούσια σοδιά στα φύλλη.

Μια φορά ζούσε ένα πουλί σε ένα κλουβί που τραγουδούσε μονάχα τη νύχτα. Μια νυχτερίδα που περνούσε το άκουσε και το ρώτησε γιατί δεν τραγουδούσε ποτέ την ημέρα.

0: Κάποτε τραγούδουσα την ημέρα.
1: Εξήγησε θλιμμένα.
0: Αλλά με εχμαλώτησαν. Τώρα έμαθα το μάθημά μου και είναι πολύ επικίνδυνο να τραγουδάς την ημέρα. Γι' αυτό και τραγουδάω μονάχα τη νύχτα.
2: Δεν είναι λίγο αργά για τέτοια φρονιμάδα?
1: Ρώτησε η νυχτερίδα.

ο Δίας παντρευόταν και είχε καλέσει όλα τα ζώα στη γιορτή. Όλοι λοιπόν ήταν εκεί, εκτός από τη Χελώνα,

0: Όταν τη ρώτησαν γιατί δεν ήρθε, η Χελώνα απάντησε:
1: «Μ' αρέσει το σπίτι μου, πιότερο απ' όλα τα μέλη. Και αν δεν υπάρχει λόγος σοβαρός, δεν τα αποχωρίζουμε.»

Ο Δίας τόσο θύμωσε με τη δικαιολογία της Χελώνας που την καταράστηκε. Από τότε να κουβαλάει το σπίτι της όπου κι αν πηγαίνει.

Περίχαρε, έλα, πες μας ένα ακόμα μύθο. Κυνηγή και λιοντάρια. Το βράδυ, ένα λιοντάρι και ένας άνθρωπος περπατούσαν συντροφιά σε ένα μονοπάτι, ώσπου έφτασαν μπροστά σε ένα μεγάλο βράχο στην άκρη του δάσους.

Πάνω στο βράχο ήταν σκαλισμένη η εικόνα ενός κυνηγού, ο οποίος κάρφωνε με το σπαθί του. Στο χώμα ένα λιοντάρι.

0: σκαλισμένη εικόνα και κοροϊδέψε. Να, λοιπόν, η απόδειξη πως εμείς οι άνθρωποι είμαστε πιο δυνατοί από εσάς.
1: Όμως το λιοντάρι χασκογέλασε.
0: Χαχαχα!
1: Κάθε άλλο απάντησε. Αν μπορούσαμε κι εμείς να σχεδιάσουμε, θα έβλεπες πόσες ζωγραφιές θα υπήρχαν με ανθρώπους που τους τρώνε τα λιοντάρια.
0: Τότε ο άνθρωπος του πέταξε ένα πινέλο και του είπε «Ζωγράφισε».
1: Το λιοντάρι άρπαξε το πινέλο και άρχισε να ζωγραφίζει.
0: Ο άνθρωπος του είπε «Ζωγραφίζεις καλύτερα και από τον Πικάσο».

0: Το Ιουδάρι απάντησε:
1: Ευχαριστώ. Δώσε μου λεφτά και θα πάω.
0: Πολλά ζητάς, μικρέ.
1: Goodbye. Συμπέρασμα. Μη βγάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα.

0: της Παραμυθούπολης. Μόνο στο European School Radio.
1: Με χαρά συμμετέχουμε στο διαγωνισμό του Ευρωπαϊκού Σχολικού Ραδιοφώνου. Η φωνή μας ταξιδεύει πέρα από τον γεωγραφικό προσδιορισμό του γαλασσοπράσινου νησιού της Ακίθου και απλώνεται στην ευχέρεια της προσοχής σας και της ακοής σας. Εκπροσωπούμε τα εργαστήρια ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, το ΕΚΖ Ακίθου. Το σχολείο μας είναι ένας χώρος δημιουργίας, αποδοχής και ίσων ευκαιριών, όπου κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να εκφραστεί με το δικό του μοναδικό τρόπο. Μέσα από το σημερινό μας podcast θέλουμε να αναδείξουμε όχι μόνο τις ικανότητές μας, αλλά και το λαϊκό πολιτισμό του τόπου μας. Τα παραμύθια της περιοχής κράτησαν ζωντανή τη φαντασία και μετέφερα αξίες, ήθη και εικόνες μιας άλλης εποχής. Σήμερα εγώ η Τζούλια, μαθήτρια του σχολείου μας, παίρνω το ρόλο του αφηγητή και δίνω τη φωνή μου σε αυτή την παράδοση. Με τον τρόπο αυτό συνδέουμε το παρελθόν με το παρόν και αποδεικνύουμε ότι η λαογραφία μπορεί να ενώσει όλους τους ανθρώπους. Σας προσκαλούμε λοιπόν να ακούσετε με προσοχή και ευαισθησία την προσπάθειά μας. Ακολουθεί η ανάγνωση ενός αγαπημένου λαϊκού παραμυθιού από τη Ζάκυνθο.

ο άσκεφτος ψαράς. Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένας ψαράς που μόλις έβγαινε το φως της μέρας πήγαινε και ψάρευε κοντά σε μια λίμνη. Μια ημέρα εκεί που αμέριμνος ψάρευε κάτω από το καταγάλανο ουρανό συνάντησε ένα ψάρι που του είπε με ανθρώπινη φωνή: «Τι θα καταλάβεις αν με τσακώσεις? Είμαι μικρό ακόμα. Άσε με πρώτα να μεγαλώσω και έρχεσαι του λόγου σου έπειτα και με πιάνεις». Κοντοστέκεται ο ψαράς, το σκέφτεται λίγο και του λέει: «Και πού θα σε βρω μέσα στη λίμνη?» Και το ψαράκι τότε τα αποκρίνεται, σαν αρχίσεις να φωνάζεις: «Νου, νου, εγώ εθείς θα βγω από τη λίμνη». Πραγματικά λοιπόν το άφησε ο ψαράς και μια και δυο πήγε να ψαρέψει λιγάκι παραπέρα. Πάνω που είχε πιασμένα κάτι λίγα ψαράκια, να και ένα μικρό. «Ωχ», λέει, «τι θα καταλάβεις σαν με πιάσεις? Μήπως παράδες περιμένεις να βγάλεις από μένα? Άσε με πρώτα να μεγαλώσω και έπειτα του λόγου σου έρχεσαι και με πιάνεις». Τι να γίνει, τι να κάνει? Τα αφήνει και τούτο το ψάρι ο ψαράς. Μα πριν κινήσει να πάρει δρόμο, πρώτα το ρωτά: «Καλά, και πώς θα σε βρω άμα θα μεγαλώσεις? Θα έρθεις?» λέει εκείνο, «και θα φωνάξεις: μυαλό, μυαλό, και εγώ εθείς θα βγω από το νερό». Αφήνει το λοιπόν και εκείνο το ψάρι ο ψαράς και πάει να ψαρέψει λιγάκι παρακεί. Και πάλι τα ίδια από την αρχή. Συναντά ένα μικρό ψαράκι που του λέει με ανθρώπινη φωνή: «Άσε με πρώτα να μεγαλώσω και έπειτα του λόγου σου έρχεσαι και με πιάνεις. Και δεν μου λες πώς θα σε βρω άμα θα μεγαλώσεις? Θα θείς?» λέει εκείνο, «και θα φωνάξεις: σουβλί, σουβλί, και εγώ εθείς θα βγω από τη λίμνη». Είδε και από είδε ο ψαράς, άφησε και εκείνο το ψαράκι. Έπειτα πήρε κάτι λιγοστά ψάρια που είχε πιασμένα και πήγε να τα πουλήσει στην αγορά. Με τους παράδες που έβγαλε πήγε και πήρε λίγο ψωμάκι, λίγο λαδάκι και λίγο κρασάκι και τα πήγε όλος χαρά στη κυρούλα του να φάνε και να πιούνε. Έτσι λοιπόν πέρασαν μερικές μέρες, πέρασαν μερικές εβδομάδες, κύλησε ο καιρός σαν να ήταν νεράκι και ένα πρωινό πήγε ο ψαράς ξανά στη λίμνη με τη σκέψη πως τα ψαράκια θα είχα πια μεγαλώσει και θα μπορούσε να τα πιάσει και την πείνα του να τη χορτάσει. Μόλις φτάσει στη λίμνη αρχίζει να φωνάζει όπως το είχε το ψαράκι ορμηνέψει. «Νου, νου», βγαίνει τότε το ψάρι από το νερό και δίχως να διστάσει τα απαντά. «Ας είχες, νου, να μην με αφήσεις». «Α», λέει ο ψαράς, «παλιό ψαρό, τι να σε κάνω που με γέλασες?» Και τράβαγε τα γένια του και ο νους του δεν το χωράγε πως ένα τόσο δα ψαράκι τον είχε κοροϊδέψει. Δεν χάνει χρόνο και πάει παρακεί και φωνάζει το άλλο το ψάρι: «Μυαλό, μυαλό». Βγαίνει τότε το ψάρι από το νερό και δίχως να διστάσει τα αποκρίνεται: «Να έχεις μυαλό, να μην με άφηνες, τώρα είναι αργά». «Α», λέει ο ψαράς, «παλιό ψαρό, με γέλασες». Και τράβαγε ξανά τα γένια του και τα μαλλιά του. Μια και δυο πάει και στο σημείο που είχε συναντήσει το τρίτο ψαράκι και αρχίσει να φωνάζει: «Σουβλί, σουβλί, σουβλί, σουβλί, στην πλάτη σου να μπει και να μην βγει». Τα απάντησε τότε εκείνο. Είδε και από είδε ο καλός μας ο ψαράς και βρώμο πήρε βρώμο, άφησε γύρισε πίσω στο σπιτάκι του και άρχισε να τα ιστορεί όλα χαρτί και καλαμάρι στην κυρούλα του και λένε πως αφού ο φτωχός ψαράς κατάλαβε ότι τον είχα κοροϊδέψει, από τότε έβαλε μυαλό.
μήτε κι εγώ ήμουν εκεί, μήτε κι εσείς να με πιστέψετε. Μα είπαμε πολλά και σώνει, ας λαλήσει κι άλλο αηδώνει.

0: ομάδα διάσωσης ενός νηπιαγωγείου αναλάβαμε μια μεγάλη αποστολή.
1: Αναλάβαμε μια πολύ μεγάλη αποστολή να προστατέψουμε το νερό και να νικήσουμε την πείνα και τη φτώχεια.
2: Κανένας άνθρωπος στο πλανήτη δεν πρέπει να στηρίζει αυτά τα αγαθά.
1: Ακούστε πώς θα τα καταφέρουμε.
3: Ας ξεκινήσουμε με το μαγικό φίλτρο της γης στο νερό.
2: Κλείνουμε τη βρύση όταν πλένουμε τα δόντια μας.
1: Κλείνουμε τη βρύση όταν σαπουνίζουμε τα χέρια μας.
3: Ποτίζουμε τα φυτά με το νερό που περίσσεψε στο μπουκάλι μας.
0: Όταν βλέπω μια βρύση να στάζει, τρέχω να την σφίξω ή φωνάζω ένα μεγάλο να τη φτιάξει.
1: Δεν πετάμε ποτέ φάρμακα ή λάδια στην αποχέτευση, γιατί θα χαλάσουν το καθαρό νερό των ποταμών. Το νερό είναι το σπίτι των ψαριών, δεν πρέπει να ρίχνουμε σκουπίδια.
3: Διατηρούμε τις θάλασσες καθαρές και δεν μολύνουμε το περιβάλλον.
1: Όταν το νερό είναι καθαρό, η γη μας δίνει το φύ.
2: Πώς θα νικήσουμε όμως την πείνα?
3: Η πείνα θα φύγει αν τρώμε το φαγητό μας όλο και δεν το πετάμε στα σκουπίδια.
1: Αν περισσέψει φαγητό, το δίνουμε ή στα ζωάκια ή το κάνουμε λίπασμα για τη γη.
3: Προτιμάμε φρούτα και λαχανικά της εποχής μας.
1: Γιατί βοηθάμε η γη?
3: Για να ξεκουράζεται. Φτιάχνουμε το δικό μας λαχανόκηπο για να δούμε πώς γεννιέται το φαγητό από ένα σπόρο.
1: Ματώνα για πολλά.
4: Γιατί
1: κάθε τοφή έχει ένα σούπερ ύλο βιταμίνη που μας προστατεύει.
5: Επίσης χρειαζόμαστε τους γιώργους που φυτεύουν σπόρους για να έχουμε φρούτα και λαχανικά.
3: Αλλά και τους κτηνοτρόφους για να έχουμε γάλα, τυρί και κρύα για να είμαστε δυνατοί.
1: Η ιδανική πείνα σημαίνει κανένα παιδάκι να μην κοιμάται με άδεια κοιλιά. Ιδανική πείνα σημαίνει να μοιράζεσαι το ψωμί σου με αυτόν που πεινάει.
3: Αλλά για να είναι όλοι ευτυχισμένοι πρέπει να διώξουμε το σκοτεινό σύννεφο της τόφιας.
1: Όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν ένα ζεστό φαγητό στο τραπέζι τους. Θα διώξουμε το σύννεφο της φτώχειας με τη τσέπη της αγάπης.
0: Μπορούμε τα παιχνίδια που δεν παίζουμε να τα χαρίσουμε σε κάποιον που θα τα αγαπήσει. Δεν χρειαζόμαστε πολλά παιχνίδια για να είμαστε ευτυχισμένοι. Χρειαζόμαστε φίλους για να μοιραζόμαστε τη χαρά.
1: Εγώ θα φτιάξω ένα παραπάνω τόσο για το φίλο μου που πεινάει.
3: Εγώ θα δώσω ένα πιάτο στο φαγητό και μία κουβέτα στον άνθρωπο που πεινάει και κλειώνει.
1: Εγώ θα βοηθήσω στο συσίτιο της περιοχής μου.
6: Εγώ θα σας δώσω ρούχα στα παιδιά που τα χρειάζονται.
3: Όταν βλέπουμε κάποιον λυπημένο, του χαρίζουμε το πιο μεγάλο μας χαμόγελο και τη βοήθειά μας.
1: Φτώχεια επίσης είναι να μην έχεις παπούτσια για να παίξεις.
4: Και πρέπει
6: να βοηθάμε.
0: Η φτώχεια νικέται όταν ο ένας κρατάει το χέρι του άλλου και κανείς δεν μένει μόνος.
3: Φαγητό και νερό πρέπει να τα μοιραζόμαστε με όλους.
1: Σε μια πολιτισμένη κοινωνία
3: νοιαζόμαστε ένας για τον άλλον
1: και προσφέρουμε προστασία.
3: Στο σχολείο μας φτιάξαμε το καλάθι της αλληλογής για να προσφέρουμε τρόφιμα σε όσους έχουν ανάγκη.
4: Στο σχολείο μας γεμίσαμε τα καλάθια μας για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου.
7: Δίναμε τρόφιμα το συσίτιο της εκκλησίας της περιοχής μας.
8: Γιατί?
9: Για να έχουν ένα πιάτο φαγητό.
10: Φέτος γίναμε βοηθήτα αστεριών.
11: Συμμετείχαμε στο Make Wish.
12: Για να γίνει πραγματικότητα οι ευχές των παιδιών που το έχουν ανάγκη.
13: Με τα αστέρια της ευχής δώσαμε δύναμη και χαμόγελα.
14: Πλούσιος είναι αυτός που ξέρει να δίνει μια ζεστή αγκαλιά.
15: Ακόμη και ένας μόνος του μπορεί να κάνει τη διαφορά.
16: Εσύ και εγώ και ο καθένας μόνος του έχουμε μια σούπερ δύναμη μέσα μας.
17: Η μονάδα είναι η αρχή για να γίνει ο κόσμος μας καλύτερος.
18: Αν βάλετε σε κάθε σας πράξη μια στάλα αγάπης,
19: τότε όλα τα προβλήματα του κόσμου
20: θα λιώσουν σαν παγωτό στον ήλιο.
21: Μια σταγόνα εσύ.
22: Μια σταγόνα εγώ.
23: Κάνουμε τον κόσμο μας πιο φωτεινό.
24: Όλοι μαζί μπορούμε
25: να κάνουμε τον κόσμο
26: πιο δίκαιο και
27: φωτεινό.
28: Νερό καθαρό.
29: Πιέτο γεμάτο.
30: Γι' αυτό και τη στέλνουμε στο πάτο.

0: σας!
1: Είμαστε μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
2: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
3: Θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
4: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
0: Είμαστε οι School Guns. Θα αφήσω εδώ!
5: Είμαστε ο Όμιλος Φιλαναγνωσίας και Δημιουργικής Γραφής του 4ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης. Τα μέλη του ομίλου μας είναι οι Πέρι Βλάμη, Ελένη Καταρίδου, Κικία Φεντουλίδου, Σουλτάνα Τσαφή, Νατάσα Πουπνάρα, Μελίνα Σούλα, Σωτηρία Σιόγκα, Δέσποινα Θεοφυλάκτου, Πελαγία Τσαλίδου, Σία Τσορακλίδου, Πασχαλίνα Τσιακατούρα, Γλυκερία Ρίγα, Χαρά Ζωζά.
6: Ένας λύκος συστηματίας του Αργύρι Χιόνι. Διψάω για αγάπη, πεινάω για αγάπη, πονάω για αγάπη. Ουρλιάζω για αγάπη, πεθαίνω για αγάπη, αλλά είμαι ο λύκος ο κακός ο λύκος και δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν τέτοια αισθήματα να έχω, γιατί αν το μάθουν τα πρόβατα θα πέσουν να με σπαράξουν.
7: Η ώρα της παραμυθούπολης, μόνο στο European School Radio.

0: Ύστερα από ένα τέτοιο ταξίδι, και δεν σκεφτήκαμε καν να ρωτήσουμε τους εξωγήινους τι σημαίνει αυτή η λέξη που επαναλάμβαναν συνέχεια.
1: Παππού, παππού, έχουμε ησυχία για την προέλευση της μαύρης τρύπας Κοναριμελένη,
2: είπε μπαίνοντας φουριός στο δωμάτιο ο εγγονός του.
1: Όπα, κάτσε, τι έχει συμβεί?
3: Λοιπόν, πριν από 40 χρόνια, δύο αστροναύτες, ο Τζόνσον Σμιθ και ο Χάρι Χέμς, ταξίδεψαν σε έναν άλλο πλανήτη που από ό,τι αποδείχτηκε είχε εξωγήινους οι οποίοι ζητούσαν όλο το νερό της γης. Τελικά οι άνθρωποι τους έδωσαν νερό από κομήτες και σώθηκαν. Όμως επειδή η γη είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από τους εξωγήινους, υπήρξαν πολλές αλλαγές. Τελικά οι δύο αστροναύτες έγιναν συγγραφείς και τα εγγόνια τους συνέχισαν την πορεία τους. Να συνεχίσω?
1: Ναι, ναι. Άκου, παππού, θα στείλουμε μια αποστολή να πάει να διερευνήσει τι συμβαίνει.
0: Τέλεια, τέλεια. Όμως τώρα πρέπει να τελειώσω το βιβλίο μου,
2: είπε και ξαναστρώθηκε στο γράψιμο. Και τότε του ήρθε μια ιδέα. Σηκώθηκε από την καρέκλα του και έστειλε μήνυμα στον Τζόνσον Σμιθ να το συναντήσει αμέσως στο πάρκο. Έτσι και έγινε.
3: Αγαπημένο μου φίλε,
0: μα πώς μας διέφυγε από το μυαλό, πώς?
3: Χρόνια και ζαμάνια, βρε παλιόφιλε.
2: Πρακουτάλα, πρακουτάλα.
3: Είσαι καλά?
0: Δεν μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια.
3: Τι συμβαίνει?
0: Ξεχάσαμε να ρωτήσουμε, τι σημαίνει πρακουτάλα?
2: Ξαφνικά φάνηκε στον ουρανό ένας εξωγήινος. Τους λέει. Και εξαφανίζεται. Και τότε στον ουρανό φάνηκε μια μαύρη τρύπα. Οι δύο αστροναύτες κοιτάχτηκαν μεταξύ τους έκπληκτοι. Χωρίς να το πολυσκεφτούν, έδωσαν τα χέρια. Ήταν αποφασισμένοι πως θα ξεκινούσαν αυτό το ταξίδι με σκοπό να μάθουν τι σημαίνει η λέξη πρακουτάλα.
3: Χάρη, το ξέρεις πως δεν μπορούμε να φύγουμε κρυφά από τον πλανήτη?
0: Κάτι έχω στο μυαλό μου.
2: Μέχρι ωσότου ακούστηκε στις ειδήσεις το εξής.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο ρεπορτάζ μας. Είμαι η Αφρουλαρνή και σήμερα θα σας πω τα πιο συνταρακτικά νέα. Ο Τζόνσον Σμιθ και ο Χάρι Χέμς ξεκινούν σήμερα το ταξίδι τους για να ανακαλύψουν το μυστικό της μαύρης τρυπάς Κοναριμελένη. Θα μεταδοθεί ζωντανά η απογείωσή τους.
2: Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν το ταξίδι τους με προορισμό στην πραγματικότητα, τον πλανήτη των εξωγήινων. 626 FO.

0: Ύστερα από 2 χρόνια έφτασαν. Κατέβηκαν από την κάψουλα, πολύ ταλαιπωρημένοι.
1: Ο κίτροπα, καλύτερα, γύρω ξέκο, ρε, τσούκο.
0: Είπε έντονα, αγριεμένος, ένας ξεγίνος, με το που τους είδε.
2: Όχι, όχι, λάθος κατάλαβες.
0: Είπαν, σηκώντας τα χέρια ψηλά και απαντώντας τους χαμογελώντας, για να τον καθησυχάσουν.
1: Ικού.
2: Ήρθαμε εδώ για να μάθουμε τι σημαίνει πρακουτάλα.
0: Ο καημένος ο εξωγήινος δεν ήξερε τι σημαίνουν όλα αυτά. Το μόνο που του είπε ήταν το όνομά του.
1: Καμπουχάμπα.
0: Και δείχνει τον εαυτό του.
2: Εμείς αστροναύτες.
0: Και έδειξαν και εκείνη τον εαυτό του.
2: Πρακουτάλα.
1: Α, πρακουτάλα, πρακουτάλα. Κοναρι μελάνι.
2: Τι είναι αυτό?
3: Η μαύρη τρύπα που μας έλεγαν τα εγγόνια μας.
2: Αχ, ευχαριστούμε. Τι θες, πες μας μόνο και θα σου το δώσουμε.
1: Παστίτσια.
3: Αχ, δεν ξέρουμε να φτιάχνουμε. Λοιπόν, νομίζω πρέπει να πηγαίνουμε. Γκόμπλιν, γκόμπλιν, γκόμπλιν.
0: Είπε και τους μετέφερε κατευθείαν εκεί. Ωστόσο, τι απέγιναν οι εξωγήινοι από τον πλανήτη 626FO. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια που συνέβαιναν όλα αυτά, 2 από όλους αυτούς τους εξωγήινους, ο Κουλουγούλ και ο Γιλούμφα, ήταν οι καλύτεροι στο θέμα των γεστομόπλων.
1: Ακόρα κασαλά, μικρολαϊκοσίκου του.
0: Τους είπε ο προϊστάμενος του γραφείου που δούλευαν. Αυτό σήμαινε πως έπρεπε να πάνε να επισκευάσουν ένα διαστημόπλιο, το οποίο είχε χαλάσει. Έτσι πήγαν όμως. Επειδή ο Κουλουγούλ έμοιαζε αρκετά με το σκουντούφι από τα συμφάκια, σκόνταψε και πάτησε κάτι κουμπιά με αποτέλεσμα να προσγειωθούν στη γη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, την πατήσανε.
4: Καλύτερα να πούμε αυτό το ειδικό υγρό, ώστε να μεταμορφωθούμε σε ανθρώπους και να μην μας αναγνωρίσουν.
0: Είπε ο Κουλουγούλ, ύστερα από εντατικά μαθήματα ελληνικών που είχε κάνει στον πλανήτη του. Έλα όμως που τους έτρωγε περιέργεια για τα αεροπλάνα στη γη και δεν έχασαν ευκαιρία.
2: Ει, Κουλουγούλ, κοίτα, αεροπλάνο! Άντε, τι περιμένεις, πάμε να το εξερευνήσουμε.
0: Και μαντεύτε τι είχε μέσα στο αεροπλάνο.
2: Άστο καλύτερα, είδαμε και εσύ τι κατάφερες, το αναλαμβάνω εγώ.
0: Είπε ο Γιλούμφα και τους πλησίες.
1: Ακοταραμίκο!
0: Τσίριξαν οι εξωγήινοι με το που τους είδαν.
5: Ακοραμίκο!
0: Είπαν που σημαίνει, ξέρετε τη γλώσσα μας.
1: Ακουπέντου μια μασιόπα!
0: Είπε ο Κουλουγούλ και σημαίνει, και εμείς εξωγήινοι είμαστε που χαθήκαμε.
2: Διεξαδώνε.
0: Ξεφώνησε ο Γιλούμφα που σημαίνει και παγιδευτήκαμε τώρα στο σώμα αυτό. Ακούγοντάς το αυτό, ο σοφός των εξωγήινων εμφανίστηκε μπροστά τους με ένα βαζάκι.
2: Πιείτε και θα ξαναγίνετε εξωγήινοι.
0: Είπε στη γλώσσα τους και λίγο αργότερα επανήλθαν στο κανονικό του σώμα. 2 χρόνια αργότερα και η ζωή στον πλανήτη 626FO κυλούσε σχετικά ομαλά. Ο Κουλουγούλ και ο Γιλούμφα έπαιζαν μπάσκετ, δηλαδή βουλκάρα σε εξωγενίστηκα με κάτι πάρα πολύ προκλητικούς τύπους, το Ζαριόν και το Κέλθα.
6: Ακούνε με τότε.
0: Τους είπαν με το που τους είδαν στον δρόμο. Η φράση αυτή σημαίνει, αν έχετε κότσια, έλατε να αναμετρηθούμε. Βλέπετε, οι 4 αντίπαλοι εξωγήινοι είχαν προηγούμενα με βάση τον Κουλουγούλ.
1: Όταν ήμασταν πιο μικροί, είχαμε τσακωθεί για τη Λικουτακούτο, την πιο όμορφη κοπέλα με την οποία ήμουν ερωτευμένος και εγώ με τον Ζαριόν και τον Γιλούμφα και τον Κέλφο. Και μια μέρα έκανα την πρώτη κύληση. Γεια σου, κούκλα. Και τότε νευρίασε ο Ζαριόν και ο Κέλθεν και από τότε έχουν πει θέλουν να μετρηθούν μαζί μας στο μπάσκετ. Αχ, μανουλίτσα μου!
0: Ο αγώνας ξεκίνησε. Και όπως ήταν αναμενόμενο, οι αντίπαλοι νικούσαν 89-0. Νευρίασε το κουλουγούν και...
1: Άτιμης μπανανόφλουγες.
0: Έτσι λοιπόν, κλέβει την μπάλα από τον Ζαριόν και από το κέντρο τριπλάρει απίστευτα την μπάλα, τους προσπερνά όλους και καρφώνει.
1: Ω ναι, ω ναι, είμαι φοβερός, είμαι τρομερός. Κουλουγούλη μπάλα. φεύγει!
0: Χωρίς να το καταλάβουν, η μπάλα απομακρύνθηκε αρκετά χιλιόμετρα. Ο κουρούλι και ο γιλούμφα έτρεξαν να τη φτάσουν, όμως ήταν πια αργά. Την μπάλα την είχε ρουφήξει η μαύρη τρύπα, Κόναρ Μελένη. Σε αυτό το σημείο, οι δύο ιστορίες ενώνονται. Οι εξωγήινοι βρισκόντουσαν έξω από τη μαύρη τρύπα, όπως και οι αστροναύτες. Όταν συνειδητοποίησαν πως δεν ήταν πια μόνοι τους έξω από την Κόναρ Μελένη, έμειναν έκπληκτοι να κοιτάζονται μεταξύ τους.
3: Κουλγούλ, μας τραβάει η μαύρη τρύπα!
0: Όπως όλοι θα περιμέναμε, μια μαύρη τρύπα θα τους εξαφάνιζε. Ωστόσο, όμως, η μαύρη τρύπα Κόναρ Μελένη τους μετέφερε σε έναν φανταστικό κόσμο. Ο Χάρι Χέμς, μάλιστα, γράφει αργότερα στο βιβλίο του.
3: Αυτό τον κόσμο κανείς δεν θα μπορούσε να τον φανταστεί, ούτε στα πιο τρελά του όνειρα. Το χορτάρι ήταν από μαρσμέλο, τα λουλούδια από σοκολάτα, τα δέντρα, τα λεγόμενα λεπτόδεντρα, κρέμονταν λεφτά που μακάρι αυτό να υπήρχε στη γη. Τα σύννεφα ήταν από μαλλί τσιγριάς. Επίσης, στο πάτωμα υπήρχαν και χριστουγεννιάτικα λουφιτζούρια που ό,τι πλήκ

0: Κανένας δεν ξέρει.
1: Έφτασε η ώρα για το πρώτο διάλειμμα.
0: Κοιτάξτε.
1: Ξεφώνησε ο Τζόνσον.
0: Αυτός ο κονάρι Μελενίδης γράφει στην πλάτη του πρακουτάλα. Και τι μας νοιάζει εμάς αυτό. Εμείς την μπάλα του μπάσκετ δεν ψάχνουμε.
1: Είπε ο Γιλούμφα. Πάμε.
0: Μα...
1: Πήγαν στα αποδυτήρια και δίκρυσαν τον ίδιο κονάρι Μελίτη.
0: Τι ξέρεις εσύ για αυτή τη λέξη.
2: Εγώ. Τίποτα. Αλήθεια σας λέω.
1: Ωστόσο, έξω στη σκηνή, ένας θεατής έκανε μια σκηνοθετημένη τρομοκρατική επίθεση και όλοι οι υπόλοιποι θεατές έφυγαν. Εκείνος φόρεσε τη στολή του κλόουν για να φανεί πως είναι μέρος του τσίρκου και όλα αυτά μόνο και μόνο επειδή ήθελε να εμπιστευτεί στους δύο αστροναύτες όσα θα του πει για τον Πρακουτάλα.
3: Ακούστε μου,
1: τους είπε.
3: Κάνατε όλη αυτή τη διαδρομή για να μάθετε ένα πράγμα. Τι σημαίνει Πρακουτάλα. Πρακουτάλα σημαίνει το Yin Yang. Το Yin Yang, για λίγους από εμάς που το γνωρίζουμε, σημαίνει τι θα απογίνουμε αφού πεθάνουμε. Η μαύρη πλευρά σημαίνει πως θα τριγυρνάμε μόνοι μας στο σύμπαν, για πάντα, χωρίς προϊόν. Και η άσπρη πλευρά σημαίνει πως θα βρισκόμαστε δίπλα στα άτομα που μας αγαπούν, χωρίς εκείνοι να μπορούν να μας δουν.
1: Με μιας βρέθηκαν πάλι στο σημείο που βρίσκονται στην αρχή.
2: Εμείς τώρα, γιατί μας το είπε αυτό.
1: Είπε ο Κουλουγούλ που δεν είχε καταλάβει τι συνέβαινε.
0: Κουλουγούλ, κοίτα, η μπαρόκα.
1: Είπε ο Γιλούμφα εννοώντας την μπάρα του μπάσκετ.
0: Χάρη, το περίμενες ποτέ πως θα σήμαινε κάτι τέτοιο.
4: Όχι, επίσης, ποιος ήταν αυτός ο μυστηριώδης κύριος.
2: Τζόνσον και Χάρη, κοιτάξτε τι βρήκαμε.
0: Τι είναι αυτό.
4: Τι είναι αυτό?
0: Ένα φίλτρο. Λέτε να μας βγάλει από εδώ πέρα.
1: Ο Γιλούμφα πήρε το φίλτρο και το έριξε μπροστά τους. Τότε εμφανίστηκε μια μαύρη τρύπα που λογικά θα τους οδηγούσε πίσω.
0: Τζόνσον, Χάρη, χαιρόμαστε που είμαστε μαζί σας και σε αυτό το ταξίδι.
2: Δεν θα σας ξαναδούμε ποτέ.
0: Μάλλον όχι.
4: Να ξέρετε, θα σας θυμόμαστε για πάντα.
1: Και έτσι χωρίστηκαν μεταξύ τους και ο καθένας επέστρεψε στο σπίτι του με τις απαντήσεις που ήθελε ή έστω με την μπάλα του μπάσκετ.
0: Παππού, γυρίσατε πίσω,
1: είπαν τα εγγόνια τους.
0: Ποιο ήταν το μυστικό τελικά της μαύρης τρύπας, χωναρή Μελένη.
1: Οι δύο αστροναύτες κοιτάχτηκαν μεταξύ τους.
5: Πρέπει να βρείτε μόνοι σας τι σημαίνει.
1: Δύο χρόνια αργότερα, ο Τζόνσον και ο Χάρη βρίσκονται στο νοσοκομείο στο διπλανό δωμάτιο. Ήταν ετοιμοθάνατοι, όμως ήταν και εκεί μαζί. Δεν θυμόντουσαν πολλά, εκτός από ένα πράγμα που πάλεψαν σχεδόν όλη τη ζωή να μάθουν. Κοιτάχτηκαν μεταξύ τους. Η ίδια σκέψη κυριαρχούσε στο μυαλό τους.

0: Ρε παιδιά, τι ακούμε?
1: Utopian School Radio. Utopian School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Ακολουθεί μια φήμηση από τα παιδιά του 12ου πυραγωγείου Βέρειας. Για τη δράση πήγα τώρα.
4: Με στην καρδιά μου νιώθω παγωνιά.
5: Όταν κανείς δεν μου μιλά.
6: Όταν με χτυπούν.
7: Δεν με παίζουν και με μένα γελούν.
8: Καταιγίδα μέσα μου ξεσπά.
9: Είμαι ομίχλη.
10: Για κατευθυνιά.
11: Ξέρεις πώς θα νιώσεις καλά.
12: Πόσο

0: ήλιος μέσα σου θα βγει.
1: Και με χρώματα του ουράνιου τόξου.
0: Η ζωή σου
2: θα φωτιστεί.
3: Μίλα τώρα.
0: Σε όποιον αντιστάζεσαι εσύ, για ό,τι σε απασχολεί.
3: Μίλα τώρα.
0: Λύσει το πρόβλημά σου.
3: Εύρεση. Μίλα τώρα.
4: Μίλα τώρα.
0: Μίλα τώρα.
5: Μίλα τώρα.
0: Μίλα τώρα.
3: Μίλα τώρα.
6: E-School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Όλες οι αποφάσεις που αφορούν το παιδί πρέπει να λαμβάνουν πρωτίστως υπόψη το συμφέρον του παιδιού. Οι πρόνοιες σύμβασεις καλύπτουν τρεις πυλώνες.
1: Παροχές που διασφαλίζουν δικαίωμα στην υγεία, την εκπαίδευση, την κοινωνική ασφάλιση, τη φυσική αγωγή, το παιχνίδι, την ψυχαγωγία, τον ελεύθερο χρόνο, τον πολιτισμό και τις παροχές για ένα επαρκές βιωτικό επίπεδο. Προστασία που καλύπτει κάθε μορφή κακοποίησης, διάκρισης, εκμετάλλευσης, κατάχρησης ουσιών, αδικίας, διαμάχης και σύραξης. Συμμετοχή που αναγνωρίζει το δικαίωμα του παιδιού στο να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του και να έχει πληροφόρηση για αποφάσεις που το αφορούν, στην ελευθερία διαμόρφωσης και έκφρασης απόψεων.

0: European School Radio, the first student radio.
1: Η ώρα της Παραμυθούπολης. Μόνο στο European School Radio.
2: Καλώς ήρθατε στο μαθητικό ραδιόφωνο του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Ρεοκάστρου. Είμαι η Θεοκτίστη και ακούτε την εκπομπή Μύθι Μύθι Παραμύθι, το Κουκί και το Ρεβίθι. Μαζί μας έχουμε την Κατερίνα που διαβάζει το παραμύθι της.
3: Τίτλος: Ποιος είναι ο αρχηγός? Συγγραφέας: Μαρία Παπαγιάννη. Εκδόσεις: Πατάκι. Γεια σας, είμαι ο Πέτρος. Τα αδέρφια μου είναι ο Ηλίας ο μικρότερος και ο Παναγιώτης ο πολύ μικρότερος. Από την ώρα που ήρθαν οι δύο σπόροι στο σπίτι όλα άλλαξαν. Παλιά ήταν όλα για μένα. Τώρα όλα είναι στα τρία. Ευτυχώς που παραμένω μεγαλύτερος, δηλαδή αρχηγός. Πηγαίνω στην πρώτη δημοτικού. Εγώ ξέρω να διαβάζω, εκείνη όχι. Κατεβάζω τα βιβλία από τα ράφια. Κάνω πως διαβάζω. Εκείνη ρωτού, τι γράφει? Στο διάβασμα είμαι ο αρχηγός. Είστε μικροί ακόμη. Όμως, εγώ φοβάμαι τους κεραυνούς. Εκείνη όχι. Εγώ φοβάμαι το σκοτάδι. Εκείνη όχι. Εγώ φοβάμαι τα ζουζούνια, εκείνη όχι. Όμως δεν το λέω και εκείνη δεν το ξέρω και δεν πρέπει να το μάθω. Οι σπόροι με ακολουθούν παντού και κάνουν αυτό που τους λέω. Όπως σήμερα που παίζαμε στην αυλή. Κάποιος κακός μπήκε στο σπίτι, κρυφτείτε, τους είπα και γύρισα στο σπίτι. Το δωμάτιο ήταν μόνο δικό μου. Τα παιχνίδια, τα βιβλία, τα πάντα. Έπαιξα ως που βαρέθηκα μόνος. Η μαμά μας φώναξε για τα βασικά. Μπάνιο, γάλα, ύπνο. Πού είναι τα μικρά, δεν ξέρω. Η μαμά έψαξε παντού. Ήταν καλά κρυμμένα, τους μάλωσε, αλλά οι σπόροι δεν με μαρτύρησαν. Έφυγε. Ποιος ο κακός? Ναι, αύριο θα παίξουμε όλοι μαζί. Και αν ξανάρθει εγώ είμαι. Για να μην ξεχνάμε ποιος είναι ο αρχηγός. Τέλος.
2: Ακούσατε ένα επεισόδιο της εκπομπής Μύθι Μύθι Παραμύθι, το Κουκί και το Ρεβίθι, του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Ρεοκάστρου, Ευαγόρας Παλικαρίδης.
1: Μόνο στο European School Radio.

0: Καλώς ορίσατε στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών της 6ης τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Περαίας. Σήμερα θα ταξιδέψουμε σε έναν τόπο που έγραψε ιστορία και έγινε σύμβολο θάρρους. Πρόκειται για το χειρό Ρούπελ. Ας το ανακαλύψουμε μαζί.
1: Το χειρό Ρούπελ βρίσκεται στα βόρεια σύνορά μας, κοντά στη Βουλγαρία.
2: Ωραία, δεν φαντάζομαι πόσο κοντά είναι στα σύνορα.
3: Φαίνεται τόσο στρατηγικό.
1: Ήταν μέρος της γραμμής μεταξά και φτιάχτηκε να προστατεύει τη χώρα μας.
3: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό ήταν τόσο σημαντικό.
0: Η κατασκευή του είναι με μεγάλη μυστικότητα και οι εργάτες ήρθαν από μακριά, ούτε που ήξεραν που δούλευαν.
4: Ακριβώς, ήταν σαν μια μυστική αποστολή. Έτσι, κανείς δεν μπορούσε να μάθει το μυστικό της αποθεσίας.
0: Το χειρό είχε υπόγεια στοές μήκους αρκετών χιλιομέτρων
5: και ήταν 20 έως 30 μέτρα κάτω από τη γη για να είναι ασφαλής οι στρατιώτες.
0: Κάλυπτε μεγάλη έκταση και έμοιασε με έναν υπόγειο λαβύρινθο.
5: Wow, σαν να περπατάς σε μια μικρή πόλη κάτω από το βουνό.
2: Μπορούμε να το φανταστούμε σαν υπόγειο μετρό.
3: Ναι, με σύραγγες και σταθμούς. Αλλά αντί για τρένα, κινούνται στρατιώτες.
2: Και ήταν μια ολόκληρη υπόγεια πόλη μέσα στο βουνό.
3: Φανταστείτε να περπατάς εκεί μέσα. Θα ήταν εντυπωσιακό.
6: Το 1941 οι Γερμανοί επιτέθηκαν.
7: Οι Έλληνες στρατιώτες αντιστάθηκαν με γενναιότητα.
6: Πραγματικά γενναίοι. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ τη δύναμη ψυχής τους.
8: Εκείνη την εποχή υπόθηκε μια φράση που έμεινε στην ιστορία.
9: Τα οχυρά δεν παραδίδονται, καταλαμβάνονται. Δείχνει το θάρρος και την αποφασιστικότητα των υπερασπιστών.
10: Σαν να λένε, μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε.
0: Το Ρούπελ μας θυμίζει την αξία της ελευθερίας
11: και τη σημασία της ειρήνης.
12: Σωστά, και μας δείχνει
13: πόσο σημαντική είναι η συνεργασία.
0: Το χειρό Ρούπελ δεν είναι απλώς ένα όχυρο. Είναι ένα ζωντανό μάθημα που μας καλεί να θυμόμαστε.

0: Κάπου εδώ τελειώνει η σύντομη περιπλάνησή μας στην ιστορία.
1: Ευχαριστούμε πολύ που μας ακολουθήσετε.
0: Έως την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά.

0: Thank you. We want to thank Adele for writing and performing such a great song.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιον ως άνθρωπο και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω τον Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του, όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωσή της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε. Έτσι, με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τη ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου, όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν δεν υπάρχει μια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
2: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος, είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, Ο Στέλιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
2: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης, οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασχε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
2: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείοδωρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού». 43 χρόνια έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του. Ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στενοχωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους. Παρόλο που θα μπορούσε να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέλιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτήν τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
2: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές θέλω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μη χάσετε την ελπίδα σας και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κύριε Άπηση, σας ευχαριστούμε ειλικρινά για
3: τώρα
1: τον χρόνο σας.
3: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.

È un mondo difficile e vita intensa.

0: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Δωματίου, Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
1: Όχι στη σωματική βία.
2: Όχι στην ελεκτική βία.
3: Όχι στο σχολικό εκφοβισμό.
4: Όχι στην επιθετική συμπεριφορά.
5: Όχι στην κοινωνική απομόνωση.
6: Όχι στο φόβο.
7: Όχι στη σιωπή.
8: Ναι στη φιλία.
9: Ναι στη συνεργασία.
10: Ναι στη ζωή.
11: Ναι στην επικοινωνία.
12: Ναι στην αγάπη.
13: Η βία φέρνει βία.
14: Μιλά τώρα.
15: Stop bullying. Ένα μήνυμα από τους μαθητές της Β' τάξης του Τετάρτου και Παιδικού Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου.
16: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
17: Καλό να ακουστεί!
18: Αγάπη χωρίς σύνορα.
19: Ένα τραγούδι
20: για τους πρόσφυγες.
21: Για την ανθρωπιά.
22: Stop!
23: Δεν περνάτε!
24: Δεν κάνετε ούτε βήμα!
25: Τα σύνορα μας κλείσανε!
26: Δεν σας θέλουμε!
27: Γυρίστε πίσω!
28: Είστε ξένοι! Δεν είστε σαν εμάς!
29: Περνάμε δύσκολες στιγμές!
30: Μας κλείνουν από παντού!
31: Έχουμε αποκοπεί!
32: Πότε θα τελειώσει η εφιάλτης!
33: Ως πότε πια!

0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Γεια Δήμητρα, τι κάνεις? Θες σήμερα να πάμε να ζωγραφίσουμε ένα άγαλμα όπως και χθες?
2: Ναι, πολύ ωραία ιδέα. Ας το κάνουμε και σήμερα.
1: Θα πρέπει να φοράμε όμως και σκουφά και του σκι για να μην φανούν τα πρόσωπά μας, αν κάποιος μας δει. Και φυσικά να φοράμε και γάτια, για να μην λερωθούμε από τα γκράφιτι.
3: Πριν βάψεις ένα ιστορικό μνημείο, θυμίζω ότι κάποιοι θυσιάστηκαν για σένα και αξίζουν το σεβασμό όλων μας.
4: Φίλοι μου, μέχρι πού νομίζεις φτάνει η ελευθερία? Με αυτόν τον τρόπο εκφράζεσαι. Εγώ πάλι θα σου πω πως όχι.
2: Καλά, δεν το σκέφτεσαι ότι κάποιος μπορεί να σε είδε. Και τι θα κάνεις να το μάθουν οι γονείς σου? Εγώ στο λέω την πάτησα.
5: Ρε Αντώνη, τι πήγες έκανες? Θα έπρεπε να έχεις σκεφτεί καλύτερα τις πράξεις σου πριν καταστρέψεις αυτά τα αγάλματα που ήταν πολύ σημαντικά για τη χώρα μας.
6: Τα αγάλματα κουβαλάνε μέσα τους ιστορία χιλιάδων χρόνων και αν είχαν στόμα να μιλήσουν, θα μέναμε εμείς αγάλματα μπροστά σε αυτά που θα ακούγαμε. Πρέπει να τα σκεφτόμαστε, να τα θαυμάζουμε, γιατί κουβαλάνε το ιστορικό μας DNA.
7: Κοιμήθηκες καλά?
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν κοιμήθηκα καθόλου καλά, γιατί σκεφτόμουν τι κάναμε χθες, εσύ?
7: Κι εγώ τα ίδια. Πραγματικά, αυτό που κάναμε δεν ήταν καθόλου σωστό.
0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
8: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια! Τα γυμνασίου! Ακούστε, πάμε!
2: Σκρολάρω στο κινητό, βλέπω πολέμους και βία. Και μετά
3: στο καπάκι, influencers και γελία. Ο κόσμος καίγεται και εμείς στην κοσμάρα μας. Ψάχνουμε wifi να αποστάρουμε τη φόρα μας.
1: Σύνορα κλειστά, θαλάσσες γίναν τάφικοι. Μεγάλοι υπογράφουνε με ακριβό μελάνι στο ραπ. Μας λένε μάθε ιστορία, μα ιστορία γυρνά. Και εσύ κοιτάς την οδό νευρό σκυλά.
4: Δεν με νοιάζει τη χρώμα, ούτε ποιο θεό μιλά. Αν πονάς πονάω, αδερφέ μου μη ρωτάς. Η αλληλεγγύη δεν είναι λέξη στο χαρτί.
1: Όχι.
4: Είναι να δίνεις το χέρι πριν η βάρκα ανατραπεί.
1: Πάμε.
5: Αν δεν έχω αγάπη, δεν είμαι τίποτα ακούς.

0: παύλο σφαλιά και ταιριάζει γάντι. Κι α μη φορούσε κούκουλα κι α μην είχε διαμάντι. Άκου, αν ξέρω γλώσσα, φυσική και χημεία, μα δεν νιώθω τον άλλο. Καμιωσία!
1: Αγάπη δεν ζηλεύει, με κάνει φιγούρα. Δεν ψάχνει το συμφέρον, με στην καλαμπούρα. Δεν χαίρεται στο άδικο, γουστάρει την αλήθεια. Στέκεται δίπλα σου, κόβει τη συνήθεια.
2: Πάντα στέγει, όλα τα ανέχεται.
1: Όλα.
2: Πάντα ελπίζει, ακόμα κι όταν πέφτει μπόρα. Είναι η μόνη δύναμη που μένει στο τέλος. Η αγάπη είναι ασπίδα, δεν είναι βέλος.
3: Και άφησε τα πάντα, χωρίς αγάπη, με κύβαλο να αλλάζουν. Πίστε ελπίδα, αγάπη, μίζονται τούτη αγάπη. Β' γυμνασίου, we out.

0: Καλημέρα, καλημέρα από τον ραδιοφωνικό σταθμό. Τα τριτάκια, τα γελαστά μουτράκια. Το θέμα μας σήμερα είναι η ανακύκλωση αλλιώς. Στο μικρόφωνο είναι μαζί μας ο Κωνσταντίνος.
1: Η Μαρία.
2: Η Ιφηγένεια.
3: Η Μαριέτα.
4: Ο Αχιλλέας.
5: Ο Βαγγέλης.
6: Η Νικολέτα.
7: Ο Γιώργος.
8: Ο Δημήτρης.
9: Ο Θοδωρής.
10: Και ο Σωτήρης.
1: Εμείς, αν και είμαστε μικρά παιδιά, αγαπάμε και προστατεύουμε το περιβάλλον. Νοιαζόμαστε γι' αυτό.
2: Και να η απόδειξη.
1: Με φαντασία και μεράκι δώσαμε νέα ζωή στις παλιές εφημερίδες. Λογικό είναι να αναρωτηθείτε. Μα πώς?
11: Πώς?
12: Πρώτα συγκεντρώσαμε παλιές εφημερίδες και τις κόψαμε σε μικρά κομμάτια.
13: Μετά ρίξαμε ζεστό νερό και με το ραβλομπέιντερ κάναμε το χαρτοπολτό. Είχε πολύ πλάκα.
11: Ναι.
14: Στη συνέχεια απλώσαμε με κουτάλι τον χαρτοπολτό πάνω σε πετσέτες και τον αφήσαμε για 2 ημέρες να στεγνώσει.

0: Αυτό ήταν πολύ κουραστικό.
1: Τέλος, σε κολλήσουμε με μεγάλη προσοχή τον χαρτοπολτό από τις πετσέτες και τώρα πια ήταν έτοιμος να χρησιμοποιηθεί. Έτοιμος να πάρει καινούργια ζωή.
0: Με το ανακυκλωμένο χαρτί δημιουργήσαμε τις δικές μας μοναδικές χριστουγεννιάτικες κάρτες.
2: Οικολογικές κάρτες, το πιστεύετε?
1: Και έγιναν super wow. Θα στέλνουμε λοιπόν τις πιο θερμές μας ευχές μαζί με το μήνυμά μας.
2: Ανακυκλώνω πάντα εγώ, για να μπορέσω να ζω, σε ένα κόσμο καθαρό, όμορφο και πράσινο, πριν έρθει της γης η δύσκολη στιγμή, πριν η γη μας κουραστεί, φροντίζουμε όλοι λοιπόν μαζί να της δώσουμε...

Καλώς ήρθατε στη σειρά podcast του 6ου Πειραματικού Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης. Μέσα από το European School Radio και στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2025, σας παρουσιάζουμε μια σειρά επεισοδίων αφιερωμένη στην ασφαλή πλοήγηση στον ψηφιακό κόσμο. Ιστορίες, συμβουλές και σκέψεις για ένα διαδίκτυο που μας προστατεύει όλους.

0: Πόσο χρόνο περνάς καθημερινά μπροστά σε μια οθόνη? Νομίζεις ότι πέρασαν 5 λεπτά και τελικά περνούν ώρες? Ήρθε η ώρα να βάλεις τέλος στο λίγο ακόμη.
1: Η δημοσιογραφική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου De La Salle Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τη σειρά podcast Συνδεδεμένη αλλά όχι κολλημένη. Στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026 στο European School Radio, μιλάμε για το διαδίκτυο και μαθαίνουμε μαζί και από κοινού.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Ένα αστέρι που πέσε είναι εμάς το βουνό μας. Αστερούσια το βγάλανε και εκείνη το σχολείο μας.
4: Το ξέρετε πως τα αστερούσια ονομάζονται έτσι από ένα αστέρι που έπεσε στη γη από τον ουρανό?
3: Δεν νομίζω, εγώ έχω διαβάσει πως έχουν πάρει το όνομά τους από τον Αστερίον, τον πρώτο βασιλιά της Κρήτης και σύζυγο της Ευρώπης.
5: Από όπου και αν έχουν πάρει τα αστερούσια το όνομά τους, εμείς τα αγαπάμε.
6: Γιατί εκεί βρίσκονται τα χωριά μας και σε ένα από αυτά τα χωριά βρίσκεται και το σχολείο μας.
7: Πύργο είναι το σχολείο που πάω 6 χρόνια
8: και έχω αναμνήσεις όμορφες που θα θυμάμαι αιώνια.
9: Είναι ένα τεράστιο σύγχρονο σχολείο και δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει από τα σχολεία της πόλης.
10: Το μόνο που ζηλεύαμε ήταν οι εκπομπές στο μαθητικό ραδιόφωνο.
11: Αλλά από φέτος θα κάνουμε κι εμείς.
12: Εμείς οι μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο Πύργου ξεκινάμε τις δικές μας εκπομπές στο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Στις ρίζες στα Θεούσια, έτσι αμεγεννιάνος, στον Πύργο στο Δημοτικό, εγνώσεις πληθυσμένος.
4: Μείνετε συντονισμένοι.
13: Ακούτε European School Radio.
2: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
14: Εκεί, πέρα από το Ρέθυμνος, που αέναο και ακατάλυτο υψώνεται το βουνό του Ψιλορίτη, ανέτειλε ο ήλιος και οι ακτίνες του ζέστοναν τα σώματα και τις ψυχές των ανθρώπων. Μια νέα μέρα ξεκινά και ο κριτικός...
15: Ανάργια στο κεφάλι του, Ευάνη Αραμπή Σαρίκη, αφήνει το μητάτο του, τυριά στο σάκο Βάνη και με το ζάρφι τα πουλί κάτω στο μεϊντάνι.
14: Η πόλη έχει ήδη ξυπνήσει και οι πραγματευτάδες αραδιάζουν τις πραμάτιες τους. Καλή δουλειά, καλό όμως και το ραχάτι στους καφενέδες, με τον καφέ στη Χόβολη, το μεζεδάκι και το κουβεντολόι.
16: Σύντεκνε, έπα στο καφενέ, να σμίξουμε ταιριάζει. Λίρα ρακυριζίτικο, τραγούδι μας μονιάζει. Με και χρυμπάρι το κρασί, πίνουμε στην υγειά μας, δυο ζάλα σέρνουμε συρτό και πάμε στη δουλειά μας.
14: Κοίτα, ψηλά στα Σαχνησιά, πίσω από τις κουσκουσέ κουρτίνες, οι άξιες κόρες κοιτάνε τα πρικιά τους. Και όταν ζωντανεύει η πολιτεία...
15: Αδειάζουνε τα Σαχνησί, τους αργαλιούς ανιούνε. Να σιάξουνε στον αργαλιό η φαντά, οι κοπελιές ζητούνε. Στου καζαντζάκι τις γραφές, οι μνήμες μας μεστώσαν. Και μαντινάδες γίνανε και την καρδιά αλαφρώσαν.
14: Όσα μου χάρισαν οι πρόγονοί μου, θα τα φυλάξω σαν πολύτιμο θησαυρό. Γιατί... θέλω να έχω συνέχεια.
13: Ακούτε European School Radio.
2: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
17: Γιάννη, θέλω να παίξει κάτι στο φλάουτο, παιδί μου.
18: Μα δεν ξέρω τι να παίξω.
17: Ωραία, και πώς θα δείξει το σχολείο μας ότι είναι κάτι διαφορετικό?
19: Καλησπέρα, Ρέθυμνο. Συμμετέχουμε στο διαγωνισμό. Κάτω να ακουστεί. Κάτω να ακουστεί. Κάτω να ακουστεί.
20: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης. Εντάξει, αυτό εννοείται. Και παίζω φλάουτο.
19: Γεια σου, Ρέθυμνο. Συμμετέχουμε στο διαγωνισμό για να δείτε τις ικανότητές μας και γιατί γουστάρουμε να τρελαίνουμε κόσμο. Γεια σου, Ρέθυμνο!
21: Γεια σου, Ρέθυμνο! Κάντε τον ακουστή! Γεια σου,
22: Ρέθυμνο! Είμαστε το γιατί γουστάρουμε.
21: Γεια σου, Ρέθυμνο!
22: Συμμετέχουμε στο διαγωνισμό.
21: Κάντε τον ακουστή!

0: questa.
1: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top After.

0: My clothes would fit.
1: Κορυφαία απογεύματα.
2: Τι?
1: Κορυφαία απογεύματα.
2: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

Το Λύκειο Κοιλάδας παρουσιάζει τη σειρά podcast online, αλλά όχι μόνη. Τρεις ιστορίες, τρία επεισόδια για όσα συμβαίνουν πίσω από τις οθόνες. Cyberbullying, ψεύτικα προφίλ και τρόποι προστασίας. Γιατί στο διαδίκτυο δεν πρέπει να μένει κανείς μόνος.

Το Λύκειο Κοιλάδας παρουσιάζει τη σειρά podcast online, αλλά όχι μόνη. Τρεις ιστορίες, τρία επεισόδια για όσα συμβαίνουν πίσω από τις οθόνες. Cyberbullying, ψεύτικα προφίλ και τρόποι προστασίας. Γιατί στο διαδίκτυο δεν πρέπει να μένει κανείς μόνος.

0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: European School Radio. Μας ταξιδεύει παντού. Ελάτε μαζί μας.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Είναι η εκπομπή «Η μύθη του Εσώπου αλλιώς». Μια εκπομπή από τους μαθητές και τις μαθήτριες του 14ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης.
4: Ο σκύλος με το κουδούνι. Με ύπουλο τρόπο ένα σκυλί περαστικούς δαγκών και ένα κουδούνι του κρεμού που κίνδυνο δηλώνει. Μα εκείνο το κουδούνι του καμαρωτά κουνάει, ώσπου ένα γέρικο σκυλί με θάρρος του μιλάει. Καθόλου εσύ δεν θα έπρεπε γι' αυτό να καμαρώνεις, γιατί με την κουδούνα σου κακία φανερώνεις.
5: Ο Έσωπος με αυτόν τον μύθο μας λέει ότι
4: θόρυβο κάνοντας πολύ γύρω από το άτομό τους, οι αλαζόνες δείχνουν τον κάκι στο εαυτό τους.
3: Ήταν μια εκπομπή για τους μύθους του Εσώπου σε έμετρη απόδοση από τον Ιωάννη Κυριαζή και τους μαθητές και τις μαθήτριες της Δέλτα Τάξης του 14ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης.
6: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
7: About 2,500 years ago, Greece was one of the most important places in the ancient world.
8: The Greeks were great thinkers, warriors, writers, actors, athletes, artists, architects and politicians.
9: They sailed the sea to trade and find new lands. The Greeks took their ideas with them and they started a way of life that's similar to the one we have today.
7: We, Greeks, call ourselves Hellenes and our land Ellada.
4: That's all Greek to me!
6: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Είμαστε χρώματα στον ίδιο ουρανό.
2: Άλλες φωνές, μα ίδιος παλμός.
1: Άλλο δρόμο πήρα, άλλον εσύ.
2: Μα η καρδιά μας χτυπάει μαζί.

0: τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Νιώθω ότι στη σημερινή εποχή η απάντηση γίνεται όλο και πιο δύσκολη, καθώς η αλήθεια φαίνεται να χάνεται στο ψέμα. Καλημέρα αγαπημένοι μου ακροατές, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη ραδιοφωνικό ραντεβού. Είμαι η Μαγδαληνή και μαζί με τον Ανδρέα σήμερα θα διαπιστώσουμε γιατί δεν πάμε καλά. Σήμερα μαζί μας καλωσορίζουμε τον Σοφιανό και τον Αντώνη. Πριν περάσουμε όπως στο θέμα που θα μας απασχολήσει για σήμερα, θέλουμε την άποψή σας για την επικείμενη απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε κάποιες χώρες για τα άτομα κάτω των 16 ετών. Τι νομίζετε γι' αυτό?
1: Πραγματικά, με όλη την ειλικρίνεια, δεν μπορώ να φανταστώ μια καθημερινότητα χωρίς τα social media. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εννοώ. Αφού πλέον σήμερα πιστεύω αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μας, αφού είναι πλέον ο κύριος τρόπος που επικοινωνούμε με φίλους, με την οικογένειά μας, για ψυχαγωγία, ακόμα και αν θέλουμε να διευρυνθούμε επαγγελματικά.
2: Όντως, είναι πραγματικά δύσκολο και επώδυνο. Ειδικότερα στους νέους, οι οποίοι έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο και χρησιμοποιούν περισσότερο τα social media από τους μεγαλύτερους.
0: Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που έχετε πει, αλλά θα ήθελα να προσθέσω και εγώ ότι οι ηλικίες κάτω των 16 είναι σίγουρα πιο ευάλωτες στις ψευδές ειδήσεις. Και επειδή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι τα κύρια μέσα για την διασπορά των ψευδών ειδήσεων, καταλάβω γιατί κάποιες χώρες φαίνεται να έχουν την απαγόρευσή τους υπόψη. Έτσι περνάμε στο θέμα που σας κάλεσαμε σήμερα. Είναι όντως πιο δύσκολο σήμερα να διαχωρίσουμε το ψέμα από την αλήθεια? Αντώνη, τι νομίζεις?
1: Σίγουρα είναι πιο δύσκολο στην κοινωνία που ζούμε σήμερα, αφού έχουν ανακαλυφθεί νέοι τρόποι εξαπάτησης, να το πω, όπως τα deepfake videos.
0: Δηλαδή τα deepfakes?
1: Τα deepfakes ουσιαστικά είναι νέοι αλγόριθμοι και τεχνολογίες που μπορούν να αναπαριστούν έναν πρόσωπο, τις κινήσεις του, τις εκφράσεις του και μπορεί να το μεταφέρουν σε ξένα περιβάλλοντα και να κάνει πράγματα που ο ίδιος δεν θα έκανε ποτέ.
0: Υπεραλιστικά δηλαδή.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, πώς κατασκευάζετε το ψέμα?
2: Φίλε, είναι πανευκολάκι. Με το AI πλέον μπορεί να γράψεις αυτό που θέλεις και να σε κάνει εσένα, για παράδειγμα, να τρως κάτι που δεν έφαγες ποτέ, να πήγες κάπου που δεν πήγες ποτέ και να είσαι με άτομα που δεν τα ξέρεις καν.
0: Δηλαδή, με αυτά τα λίγα βήματα και αυτά τη λίγη προσπάθεια, το ψέμα δημιουργείται τόσο απλά? Είναι τόσο εύκολο να ξεγελούμε τον κόσμο?
1: Είναι τόσο εύκολο, όπως είχες πει, αφού πλέον υπάρχει και μια μέθοδος που υπήρχε και πριν από τα deepfake videos και γενικά τις νέες τεχνολογίες του AI, που ονομάζεται clickbait. Το clickbait τι είναι ουσιαστικά? Είναι οι παραπλανητικοί τίτλοι σε αναρτήσεις, οι οποίοι δεν συμβαδίζουν και δεν αρμόζουν με το περιεχόμενο τις περισσότερες φορές, ώστε να αντλούν τα clicks από τα άτομα και να ανεβαίνουν τα views και η δημοσιότητα.
0: Α, μου είχε θυμίσει ένα γεγονός που είχα δει πρόσφατα. Ήταν μια είδηση μιας αρκούδας η οποία περιπλανιόταν ελεύθερη σε μια περιοχή στην Ιαπωνία. Και εξαιτίας αυτού του βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, οι κάτοικοι της περιοχής αναγκάστηκαν να κλεισούν στα σπίτια τους.
1: Ναι, το είδα και εγώ αυτό. Είναι πολύ αδεδομένο. Ναι. Τι λες, Σοφιά, ναι, είναι αυτό που σου είχα στείλει?
2: Ναι, αυτό είναι. Ναι. Πολύ σοκαριστικό.
1: Για να καταλάβετε πόσο διαδόθηκε. Mm-hmm.
3: Δηλαδή, τι προτείνετε να κάνουμε, να αφήσουμε τα κινητά και να επιστρέψουμε στις ταλάνες?
2: Διαφωνώ. Διαφωνώ μαζί σου, φίλε Ανδρέα, γιατί υπάρχουν αμέτρητοι τρόποι για να μην πάμε πίσω στα παλιά χρόνια όπου δεν υπήρχαν αυτά. Πιστεύω πως μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως βοηθητικό εργαλείο, δηλαδή να το χρησιμοποιούμε σε καταστάσεις που το έχουμε πραγματικά ανάγκη και να μην το χρησιμοποιούμε σε πράγματα που απλά είναι για να κοροϊδέψουμε ή για να εκμεταλλευτούμε κάποιο άτομο.
1: Δηλαδή να το χρησιμοποιούμε σαν ευλογία και όχι ως κατάρα.
2: Ακριβώς, ναι.
0: Με ποιους τρόπους δηλαδή μπορεί ο κόσμος να μην παραπλανιέται από αυτά τα ψεύτικα γεγονότα?
1: Πιστεύω ότι ο κόσμος, αν ενημερωθεί μέσα από διάφορα σεμινάρια, ειδικά οι ηλικιωμένοι που δεν γνωρίζουν πολλά από αυτά και μπορεί να πιστεύουν πολλά από αυτά και να αναστατώνονται. Πιστεύω μέσω μιας σωστής ενημέρωσης που θα την παρέχει το κράτος ή διάφοροι φορείς, τα άτομα και γενικά η κοινωνία οφείλουμε να συμβαδίζουμε και να ενημερωνόμαστε ώστε να μην πιστεύουμε το ψέμα, αλλά να αντιλαμβανόμαστε ότι κάποια πράγματα είναι όντως έτσι όπως τα δείχνει, αλλά και κάποια πράγματα δεν είναι.
4: Δηλαδή, αν κάτι μας προκαλεί φόβων ή ενθουσιασμών, να μην το πιστεύουμε απευθείας.
1: Σίγουρα
2: είναι απαραίτητο.
4: Mm-hmm. Και να μην πιστεύουμε σε κεφαλαία γράμματα.
1: 99% φορές τα κεφαλαία γράμματα ισοδυναμούν με ψέμα.
4: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η αλήθεια είναι εκεί έξω. Απλά θέλει λίγο scrolling παραπάνω. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι και κυρίως υποψιασμένοι. Νομίζω, Ανδρέα, για μία ακόμη φορά σήμερα διαπιστώσαμε ότι δεν πάμε καλά. Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά που μας δέχτηκαν σήμερα.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Και εγώ προσωπικά ελπίζω να βοηθήσαμε όσα περισσότερα άτομα μας άκουσαν σήμερα, ώστε να εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο της εξαπάτησης.
4: Και εμείς το ίδιο ελπίζουμε. Αγαπημένοι μου ακροατές, μέχρι το επόμενο μας ραντεβού στο Δεν Πάμε Καλά, ευχόμαστε να είστε και να περνάτε καλά.
5: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
6: Μπορώ!
7: Μπορείς!
8: Μπορούμε!
9: Μπορώ να σε ακούω!
10: Μπορείς να με ακούς!
11: Μπορούμε όλοι να ακούμε!
12: Μπορώ να μιλώ!
13: Μπορείς να μιλάς!
11: Μπορούμε όλοι να μιλάμε!
14: Μπορώ να καταλάβω!
15: Μπορείς να καταλάβεις!
11: Μπορούμε όλοι!
16: Μπορώ να νιώθω!
17: Μπορείς να νιώθεις!
11: Μπορούμε όλοι!
18: Μπορώ να αγαπώ!
19: Και να μη φοβάμαι!
20: Μπορείς να αγαπάς!
21: Και να μη φοβάσαι!
11: Μπορούμε όλοι!
22: Μπορώ!
23: Αλλά και θέλω!
24: Θέλω να ακούω!
25: Θέλω να μιλάω!
26: Θέλω να καταλαβαίνω!
27: Θέλω να νιώθω!
28: Θέλω να αγαπάω!
29: Και να μη φοβάμαι!
30: Με θέληση και αγάπη
31: μπορούμε να κάνουμε τις ζωές μας
32: και τις ζωές των άλλων καλύτερες!
33: Μπορούμε να δώσουμε χαρά και ευτυχία!
11: Μπορώ και μπορεί!
34: Online και ασφαλής. Ένα podcast για την ασφάλεια στο διαδίκτυο από τους μαθητές της Delta Taxis. Υπάρχουν άρανοι κίνδυνοι όταν σε ασφάλεια στο διαδίκτυο?
35: Φυσικά και είναι πολύ.
36: Γι' αυτό βάλε όρια.
37: Προστάτεψε τον εαυτό σου.
38: Μίλα, δεν είσαι μόνος.
39: Και σου βρήκε.
40: Μην απαντάς σε αγνώστους και μην δίνεις προσωπικά στοιχεία.
11: Όχι!

εσείς τι λέτε? Είμαστε ασφαλείς στο διαδίκτυο? Εμείς θα σας το πούμε ραδιοφωνικά.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Aftermath.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: European School Radio και δίνω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο podcast μας με θέμα το social detox. Ζούμε σε ένα κόσμο ειδοποιήσεων, ατελείωτου scroll και σύγκρισης. Πόσο από αυτό το επιλέγουμε πραγματικά και πόσο από αυτό μας ελέγχει. Στο σημερινό επεισόδιο μιλάμε για την εμπειρία του να κλείνεις για λίγο τα social. Όχι ως τιμωρία, αλλά ως δώρο στον εαυτό μας. Συστάμε για το φόβο ότι θα χάσουμε κάτι, για το άγχος των likes, για την πίεση της τέλειας εικόνας και για το πώς είναι να ξαναβρίσκεις χρόνο για φίλους, για χόμπι και για ηρεμία.

0: Μήπως και σένα σου είναι γνωστή αυτή η ύχη.
1: Στις μέρες μας, οι νέοι έχουν χάσει εντελώς την επαφή με την πραγματικότητα, επιλέγουν άλλους τρόπους επικοινωνίας και δεν εκφράζουν τα συναισθήματά σωστά. Πάμε να δούμε κάποια ζωντανά παραδείγματα, ακούγοντας πραγματικές συζητήσεις νέων. Λέτε, το Σαββατοκύριακο ήταν τέλειο στο κέντρο που πήγαμε. Πήγαμε εκεί πέρα, φάγαμε κάτι πίτσες. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Εσείς πώς περάσατε?
2: Εγώ ήμουν σπίτι, η αλήθεια είναι. Πήγα, είχα ραντεβού για νύχια. Μετά πήγα σπίτι και βγήκαμε για καφέ με τους γονείς.
3: Εγώ είχα κούρεμα.
1: Αμάν.
4: Εντάξει, παιδιά, φτάνει λίγο με το κίνητο. Έχουμε λίγο αποσυνδεθεί από την πραγματικότητα.
5: Η αλήθεια είναι και εμένα μου έχει ζαλίσει. Συνεχώς έρχονται ειδοποιήσεις από TikTok, μηνύματα, Instagram. Δεν μπορώ να ησυχάσω.
4: Εσύ, γιατί δεν κάνω τίποτα υποξήνωση?
3: Το σκέφτομαι, τον έχω σκαθεί αυτόν τον ήχο, αλήθεια, δεν μπορώ.
4: Ξέρετε, το Digital Detox είναι μια πάρα πολύ καλή λύση για μας, γιατί περνάμε αμέτρητες ώρες μπροστά στην οθόνη του κινητού μας, χωρίς να βλέπουμε και κάτι ουσιαστικό. Αλλά χάνουμε τόσες ώρες από τη ζωή μας που θα μπορούσαμε να είμαστε με τους φίλους μας, να περνάμε όμορφα και στην τελική χάνουμε χρόνο και από ταινίες που θα μπορούσαμε να βλέπουμε και από παρέες που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Δουλειά, δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα.
5: Ουσιαστικά το κινητό παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, γιατί αυτό που είπες, όντως σπαταλάμε χρόνο σε ανούσια πράγματα και μας αποσπάνε, ας πούμε, από το διάβασμα, από άλλες δραστηριότητες που έχουμε. Και πιστεύω άμα κάναμε digital detox θα μας βοηθούσε, πιστεύω.
4: Εσύ τι είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν ξυπνάς το πρωί?
3: Σβήνω το ξυπνητήρι και στέλνω τα μηνύματα που δεν έχω απαντήσει.
4: Καλά, δεν έχεις πλύνει το πρόσωπό σου και πιάνεις το κινητό σου. Δεν είναι λίγο λάθος αυτό?
5: Είναι, η αλήθεια είναι. Έχει γίνει η πρόκτηση του χεριού μου πλέον.
4: Έχεις χάσει την επικοινωνία με τους φίλους σου?
5: Η αλήθεια είναι όχι τόσο πολύ, γιατί επικοινωνώ μέσω μηνυμάτων ή κλήσεις. Ας πούμε και με δύο φίλες που έχω εκτός του χωριού. Με βοηθάει να επικοινωνήσω με αυτές. Δεν επικοινωνούμε και πάρα πολύ συχνά βέβαια, αλλά είναι ένας τρόπος επικοινωνίας αυτό.
4: Στο προσωπικό κομμάτι θεωρείς έχει χαθεί η επαφή από κοντά?
3: Εγώ πιστεύω πως έχει ελαττωθεί η face-to-face συζήτηση και ειδικά με άτομα που δεν γνωρίζεις τόσο καλά και ξεκινάς τώρα να συζητάς από μηνύματα. Από κοντά είναι πολλές οι φορές που δεν ανταλλάζεις ούτε ένα γεια και είναι κάπως περίεργο αυτό και το νιώθω πάρα πολύ και με ενοχλεί όταν το αντιλάβαμε.
4: Εσείς ρε παιδιά, δηλαδή βγαίνετε έξω, περνάτε ωραία και βλέπετε κάποιον που μπορεί να σας αρέσει, είτε σαν φίλος, είτε σαν κάτι ερωτικό, αλλά δεν το προσεγγίζετε ποτέ γιατί φοβάστε. Αλλά γιατί υπάρχει τόσο φόβος? Μήπως φταίει όντως το κινητό και δεν μπορούμε να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας?
5: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε επηρεαστεί πολύ και είμαστε συνήθως στο να στέλνουμε μηνύματα παρά να μιλάμε face to face. Αυτό που είπες, όταν πας και γνωρίζεις ένα άτομο πρώτη φορά και θες να τον προσεγγίσεις κάπως, μπορεί να μην μπορείς να πας να του μιλήσεις.
3: Και η πρώτη κίνηση που αν θα την κάνεις θα είναι να του ζητήσεις ή τον αριθμό του τηλεφώνου του ή το προφίλ του στο Instagram, αντί να πιάσεις κουβέντα μπροστά εκείνη τη στιγμή.
4: Θεωρείτε ότι τα παιδιά το επιλέγουν αυτό γιατί δεν έχουμε πλέον αυτά τα skills, τα κοινωνικά?
3: Πιστεύω δεν έχουμε και κάποιο πρότυπο, να το πω έτσι, για να μας καθοδηγήσει, γιατί ακόμα και οι γονείς μας πολλές φορές είναι συνέχεια μπροστά από την οθόνη του κινητού. Οπότε στην ουσία μας παρασύρουν.
5: Δεν μας παρασύρουν μόνο οι γονείς, μας παρασύρουν και οι influencers μέσω από τα social media, γιατί ουσιαστικά βλέπουμε φωτογραφίες και βίντεο που τα έχουν κάνει edit και ουσιαστικά βλέπουμε αυτό που θέλουν αυτοί να βλέπουν. Όχι αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα.
4: Περισσείς, εγώ πολλές φορές όταν πάω να ανεβάσω κάτι, φοβάμαι μην τυχόν αυτό που ανεβάσω κατακριθώ γιατί δεν ταιριάζει ακριβώς αυτά τα πρότυπα τα οποία βλέπουμε. Ή πολλές φορές όταν βλέπω ένα άτομο το οποίο θέλω να προσεγγίσω από social media, βλέπω στην πραγματική ζωή πώς είναι και κάπως σαν να ξενερώνω. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα.
3: Άρα τι προτείνεις να κάνουμε?
4: Digital detox!
3: Η αποσύνδεση από την ψηφιακή ζωή δεν είναι να αποκλείσουμε τελείως την τεχνολογία από τη ζωή μας, αλλά να βάλουμε μέτρα και όρια στον εαυτό μας. Ο κόσμος έξω είναι γεμάτος νέες εμπειρίες και δραστηριότητες που μας περιμένουν. Λίγο χρόνο με τον εαυτό μας, τις παρέες μας, νέες στιγμές και ίσως τελικά το digital detox για λίγο δεν είναι τόσο κακή ιδέα.
4: Γι' αυτό καλό θα ήταν να πάρετε λίγο χρόνο για τον εαυτό σας, να αρχίσετε να αγαπάτε τα κομμάτια του εαυτού σας, να μην κοιτάτε τόσο στα πρότυπα τα εξωτερικά και χτίστε ένα δικό σας πρότυπο, όμορφο με τα δικά σας χρώματα.
0: Πριν κλείσουμε, θέλουμε να σας αφήσουμε με μια σκέψη. Δεν σας λέμε να πετάξετε το κινητό σας. Δεν σας λέμε να φύγετε από την τεχνολογία. Σας λέμε απλώς να κάνετε λίγο χώρο για εσάς.
6: Να δοκιμάσετε ένα μικρό digital detox. Μισή ώρα χωρίς οθόνη, μία βόλτα χωρίς ακουστικά, μία κουβέντα πρόσωπο με πρόσωπο, χωρίς ειδοποιήσεις. Γιατί εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι που γελάνε, αληθινά, όχι με emoji. Υπάρχουν στιγμές που δεν χωράνε σε stories και σχέσεις που δυναμώνουν μόνο όταν κοιταζόμαστε στα μάτια. Αν κάποια στιγμή νιώσετε ότι η χρήση του κινητού, του διαδικτύου ή το social media γενικά σας πιέζει, αν νιώσετε ότι χάνετε τον έλεγχο ή απλώς θέλετε να μιλήσετε σε κάποιον, να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι.
7: Υπάρχουν άνθρωποι και φορείς που είναι εκεί για σας. Η γραμμή βοήθειας για παιδιά και εφήβους, SOS 1056, από το χαμόγελο του παιδιού. Η γραμμή συναισθηματικής υποστήριξης 116-123 όλο το 24ωρο και το ΚΕΘΕΑ το 1114 για θέματα εξαρτήσεων και υποστήριξη.
6: Το να ζητάς βοήθεια δεν είναι αδυναμία, είναι δύναμη. Ίσως τελικά η πιο σημαντική σύνδεση να μην έχει Wi-Fi, αλλά παρουσία, φωνή και αληθινό ενδιαφέρον. Κλείσε για λίγο την οθόνη. Άνοιξε τον κόσμο γύρω σου. Αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο μας.
8: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
9: Είμαι ο Γιάννης.
10: Είμαι ο Πάρης.
11: Και εγώ ο Μανώλης.
10: Είμαστε μαθητές της ΓΑΜΑ τάξης του Γυμνασίου Αλκιανού και ακούτε Ευρωπαϊκό Μαθητικό Ραδιόφωνο. Συντονιστείτε μαζί μας για να ακούσετε την εκπομπή μας με θέμα τον αθλητισμό.
12: Καλή σας ακρόαση!
13: Online και ασφάλιση. Ένα podcast για την ασφάλιση στο διαδίκτυο από τους μαθητές της Δέλτα Τάξη. Υπάρχουν άραγε κίνδυνοι όταν σε ασφάλιση στο διαδίκτυο?
14: Φυσικά και είναι πολύ.
15: Γι' αυτό
14: βάλε όρια.
15: Προστάτεψε τον εαυτό σου.
14: Μίλα, δεν είσαι μόνος.
15: Σκέψου πριν κοινοποιήσεις.
13: Μην απαντάς σε αγνώστους και μην δίνεις προσωπικά στοιχεία.
12: Online και ασφάλιση.
16: Σπάσε τη σιωπή.
17: Μίλα, άλλαξε το παιχνίδι.
16: Σχολικός εκφοβισμός. Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους.
17: Θα εξετάσουμε τις αιτίες, τις συνέπειες και πώς μπορούμε να σταματήσουμε τον κύκλο της βίας.
16: Άκουσε.
17: Ενημερώσου
16: και δράσε.

0: καλέ, πού πάνε τρέχοντας όλοι αυτοί?
1: Μα να ακούσουν European School Radio φυσικά.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός.
0: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Top Athens.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Δεν το πιστεύω. Με καλέσε στο παρτί γενεθλίων της. Η καρδιά μου χτυπά γρήγορα. Η κοιλιά μου γέμισε με πεταλούδες.
2: Περιμένα το φίλο μου, αλλά δεν ήρθε. Νιώθω ένα βάρος μέσα μου. Νιώθω μόνος μου. Είμαι τόσο λυπημένος.
3: Θύμωσα. Δεν ήταν δίκιο να κερδίσει αντιπάλη ομάδα. Παίξαμε καλύτερα. Νιώθω ότι το κεφάλι μου θα εκραγεί.
4: Τα κατάφερα μόνη μου. Έκανα μόνο ένα λάθος στο διαγώνισμα. Είμαι περήφανη για τον εαυτό μου.
5: Τώρα τι να πω. Κανείς δεν θα με πιστεύει ότι ο Μάριος με ενοχλούσε το διάλειμμα. Τον φοβάμαι. Αλλά τι να κάνω. Τι να κάνω.
6: Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε στο πιο συναισθηματικό podcast με τίτλο «Όταν τα συναισθήματα έχουν φωνή».
7: Καλά ακούσατε. Καλώς ήρθατε στον κόσμο όπου τα συναισθήματα μιλούν. Εμείς τα παιδιά της τετάρτης τάξης θα σας εξηγήσουμε πόσο τυχεροί είμαστε που τα συναισθήματά μας έχουν φωνή και θέλουν να πάρουν τον λόγο.
6: Και αφού έχουμε αυτή την ευκαιρία, θα τους πάρουμε συνέντευξη. Σήμερα λοιπόν τα συναισθήματα θα έρθουν για να τα γνωρίσουμε, να τα καταλάβουμε και να μάθουμε πώς να τα διαχειριζόμαστε.
7: Ξεκινάμε με ένα συναίσθημα που όταν το νιώθουμε η καρδιά μας γίνεται σαν τραμπολίνο. Η χαρά.
6: Αν η χαρά είχε μια λέξη μόνο να πει, ποια θα ήταν?
8: Γιουπί! Γεια σας, είμαι Χαρά. Έρχομαι σχεδόν συχνά σε εσάς. Νομίζω ότι είμαι εγώ στον πύργο ελέγχου του συναισθηματικού σας κόσμου.
6: Πώς θα καταλάβουμε ότι έρχεσαι?
8: Όταν έρχομαι, το σώμα γεμίζει φως και ενέργεια. Μ' αρέσει να χοροπηδάω μέσα σου για να σου θυμίζω ότι η ζωή έχει όμορφες στιγμές.
7: Θέλω να το πω σε όλους. Θα τους αγκαλιάσω. Πετάω στα σύννεφα.
8: Μπράβο! Όταν με μοιράζεσαι, μεγαλώνω και γίνομαι πιο δυνατή.
6: Η χαρά δεν κρατιέται μέσα μας. Κάνει κύκλους και αγκαλιάζει τους άλλους.
8: Ναι, αλλά πρέπει να με ελέγχετε και λίγο. Γιατί μπορεί να σας γεμίσω το μυαλό και τότε. Αντίο μάθημα.
6: Πόπο, έχετε δίκιο. Τι θα κάναμε άραγε εμείς οι άνθρωποι χωρίς εσάς?
8: Θα είσαστε χαμένοι στις σκέψεις σας. Αντίο. Τρέχω να σκορπίσω χρώματα και φως.
6: Το καταλάβατε. Έρχεται. Είμαι ο Θυμός. Φέρνω δύναμη. Ναι, αλλά δεν θέλω να πληγώσω κανένα. Έστω και αν νομίζω ότι μας κοροϊδεύουν επειδή χάσαμε. Δεν είναι δίκαιο. Τότε φύγε από εκεί και μέτρα, ανάπνευσε και μίλησε σε κάποιο μεγάλο. Όταν ηρεμήσεις, τότε μπορείς να σκεφτείς λογικά. Μάλιστα, και τότε γίνεσαι μικρός. Τότε γίνομαι σύμμαχος, όχι πρόβλημα. Μην ξεχνάς ότι δεν πρέπει να μιλάς όταν είμαι κοντά. Θέλω χρόνο. Εντάξει καλέ, πώς θα σε καταλάβουμε εύκολα? Ξέρεις, οι άλλοι όταν μας βλέπουν το καταλαβαίνουν πιο εύκολα από μας. Όταν το μυαλό σου γεμίζει φωτιά, τα χέρια σου γίνονται γροθιά. Η καρδιά σου σφίγγεται και θέλεις να φωνάξεις. Τότε με αναγνωρίζεις ότι είμαι εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες.
7: Η επόμενη καλεσμένη δεν χρειάζεται συστάσεις. Έχει χρώμα μουντό, ψύχρο και βροχερό.
9: Είμαι η Λύπη. Έρχομαι όταν κάτι σημαντικό μας λείπει. Όταν κάποιος δεν σε καταλαβαίνει. Δεν είμαι κακιά, απλώς θέλω το χρόνο μου, ίσως και μια αγκαλιά.
2: Μα δεν μ' αρέσει που είσαι εδώ. Νιώθω πολύ άσχημα. Θέλω να κλαίω.
7: Αχού καλέ, πώς να τη διώξουμε τώρα?
9: Μα δεν χρειάζεται να με διώξεις. Είμαι κι εγώ χρήσιμη. Χρειάζεται να με ακούσεις. Όταν μιλάς, δεν φεύγω, αλλά γίνομαι μικρότερη.
7: Τότε μένεις για πάντα?
9: Όχι, φεύγω σαν σύννεφο. Ίσως με μια αγκαλιά ή μια γλυκιά κουβέντα από ένα φίλο, από τη δασκάλα. Τότε νιώθω ασφαλής.
7: Μερικοί άνθρωποι σε αποφεύγουν όμως.
9: Ναι, αλλά χωρίς εμένα δεν θα έχει αξία η χαρά.
7: Σωστά. Δεν υπάρχει κακό συναίσθημα.
10: Πολύ ωραία. Τώρα πρέπει να σας συστήσω. Οχ, κρύπτηκε. Τον... Έλα, έλα, τον φόβο.
11: Είμαι ο φόβος.
10: Γιατί κρύβεσαι?
11: Επειδή το στομάχι μου γίνεται κόμπος. Δεν θέλω να με βλέπει κανείς. Πρώτα είμαι μεγάλος, αλλά μπορεί να γίνω και μικρός.
10: Πότε μικραίνεις?
11: Όταν μιλήσεις σε κάποιο μεγάλο ή όταν με ηρεμήσεις στο μυαλό σου.
5: Ναι, μίλησα στη δασκάλα. Τώρα χαλάρωσα. Τώρα νιώθω ασφάλεια ότι όλα θα λυθούν.
10: Τι μπορούν να σου λένε?
11: Κάτσε μακριά, θα γίνουν όλα καλά. Μίλα σε κάποιον για αυτό που σε απασχολεί. Τότε θα νιώσεις ασφαλής.
10: Τότε σε ευχαριστούμε και εσένα.

0: πολύ ωραία. Τώρα παίρνει το λόγο. Το επόμενο...
1: Έρχομαι όταν αναγνωρίζεις την προσπάθειά σου. Έστω κι αν δεν πήρες άριστα. Και όταν έρχομαι θα νιώθεις ικανός για τα πάντα.
0: Ναι, το καταλάβατε. Υπερηφάνεια είναι.
2: Δεν ήταν εύκολο, αλλά δεν τα παράτησα. Συνέχισα να προσπαθώ και πέτυχα. Έγινα καλύτερη. Νιώθω τόσο όμορφα που θέλω να το πω σε όλους. Μπράβο μου.
1: Μπράβο σου, είμαι πράγματι πολύ ωραία. Αλλά πρόσεξε, μη σου παραφουσκώσω τα μυαλά.
0: Πώς θα το πετύχουμε αυτό?
1: Όταν σκέφτεσαι ότι όλα τα παιδιά αξίζονται στην τάξη, τότε θα μπορείς να πεις μπράβο και στα άλλα παιδιά.
0: Ωραία, πάμε στο επόμενο συνέστημα.
1: Δεν θα μου πεις ευχαριστώ?
0: Ναι, ναι, ευχαριστούμε που υπάρχεις κι εσύ. Κάθε συνέστημα έχει φωνή. Μίλα γι' αυτά. Μην τα κρατάς κρυφά. Κανένα δεν είναι λάθος. Όλα μας βοηθούν να καταλάβουμε τον εαυτό μας.
3: Όταν τα ακούς και τα διαχειρίζεσαι, είναι σε πιο δυνατός. Μπορείς να γίνεις ο καλύτερος σου εαυτός.
4: Σήμερα προσπάθησε να μοιραστείς τα συναισθήματά σου με τη μαμά σου, τον μπαμπά σου, τη δασκάλα σου, τον φίλο σου, με κάποιον που αγαπάς και εμπιστεύεσαι.
5: Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και ακούσατε το σημερινό μας επεισόδιο από τη σειρά podcast «Όταν τα συναισθήματα έχουν φωνή». Να θυμάστε ότι το πιο σημαντικό είναι η ψυχική μας γαλήνη και ηρεμία. Υπάρχει ελπίδα!
6: Μέχρι την επόμενη φορά να ακούτε την καρδιά σας!
7: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
8: Γεια σας. Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα του Γυμνασίου Βελισσαρίου και εκπέμπουμε από τα όμορφα Γιάννενα μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Ραδιοφώνου. Καλή ακρόαση.

0: Online και ασφαλής. Ένα podcast για την ασφάλεια στο διαδίκτυο από τους μαθητές της Δέλτα Τάξη. Υπάρχουν άραγε κίνδυνοι όταν σε ασφάλεια στο διαδίκτυο?
1: Φυσικά και είναι πολύ.
2: Γι' αυτό
3: βάλε όρια.
4: Προστάτεψε τον εαυτό σου.
5: Μίλα, δεν είσαι μόνος.
6: Και σου βρήκε να πείσεις.
0: Μην απαντάς αγνώστους και μην δίνεις προσωπικά στοιχεία.
7: Oh!

0: πράγμα. Είμαστε οι μικροί detective στο διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο παίζουμε και μαθαίνουμε, αλλά πάντα με προσοχή. Δύο επεισόδια της εκπομπής μας στο European School Radio για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026.
1: Dame acá, ponerte algo, ponerte un periodo de lo que viene después.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.
1: Λοιπόν, παιδιά, σε ποιο διαγωνισμό κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου την πρώτη θέση?
2: European School Radio.
1: Και σε ποια διοργάνωση κέρδισε η Εθνική Ελλάδα στο κύπελλο στην Πορτογαλία?
2: European School Radio.
3: Το μόνο που θυμάσαι.
4: Young people from all over Europe create original songs
5: and podcasts.
4: They showcase their imagination,
5: talent
4: and creativity.
5: They share ideas and communicate.
4: They make it heard.
5: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
4: Give your heart to your favorite countries.
5: Student podcast and song contest, make it heard.
6: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoons.

Thank you.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Πριν πατήσουμε το κουμπί της ανακύκλωσης, ας πατήσουμε πρώτα το κουμπί της φαντασίας. Αν πλησιάζετε έναν κάδο ανακύκλωσης αλουμινίου και ακούγατε προσεκτικά, τι νομίζετε πως θα ακούγατε? Σιωπή ή μήπως φωνές, γέλια και μικρούς καυγάδες? Εμείς ακούσαμε πολλά. Αλουμινένια κουτάκια και κονσέρβες που πιστεύουν πως είναι τα πιο σημαντικά, που θέλουν να ξεχωρίσουν και να αποδείξουν τη χρησιμότητά τους. Ακούστε λοιπόν με προσοχή, γιατί αυτή τη φορά τα αλουμίνια έχουν κάτι πολύ σημαντικό να μας πούν.
1: Η ιστορία μας ξεκινάει μέσα σε ένα κάδο ανακύκλωσης αλουμινίου, δηλαδή μέσα σε μένα. Αν ακούσετε προσεκτικά, θα διαπιστώσετε ότι γίνεται χαμός. Μεγάλος είναι ο σεισμός και τα τενεκεδάκια μας μαλώνουν για το ποιο είναι το πιο ξεχωριστό. Για να το γνωρίσουμε!

0: Τι κάνουμε εδώ μέσα?
1: Ισχύει, μου πήρε το καπάκι. Δεν είναι ράφι σούπερ μάρκετ εδώ πέρα. Πολύ φασαρία κάνετε για το μέγεθό σα.
0: Κουράστηκα πολύ. Πότε θα έρθει να μας πάρει το απορριμματοφόρο? Έχω στριμωχτεί σαν κονσέρβα με σαρδέλες.
2: Με συγχωρεί η χάρη σου και λίγα τα λόγια σου. Και μιας που το ανέφερες, απορριμματοτή.
1: Όσοι πιο έξυπνοι εδώ πέρα, θα σας ενημερώσω αμέσως για τη τύχη μας. Λοιπόν,
0: εσένα ποιος θεώρησε ως την εξυπνότερη? Δεν έχεις σλάλα ανθρακικό στο κεφάλι σου.
3: Κάντε στην μπάντα όλοι οι αλουμινένοι. Εγώ με το χρησιμότερο προϊόν, αφού δίνω στους άνθρωπους φτερά.
0: Τι μας λες καλέ? Εγώ είμαι το υπέρτατο, αφού με το γάλα μου μεγαλώνω γενιές και γενιές.
2: Όπα όπα, τι ακούω και δεν μιλάω τόση ώρα? Εγώ είμαι πιο χρήσιμη, αφού με απολαμβάνουν οι άνθρωποι το καλοκαιράκι.
1: Καλά μας έπεισες. Φυσικά εγώ είμαι. Αποταμιεύω όλα τα χρήματα. Χωρίς εμένα δεν θα μπορούσαν να πάνε διακοπές το καλοκαίρι και να σε απολαύσουν όπως συγχυρίζεσαι.
2: Σταματήστε, γιατί θα σας στηρίξω σαν χρυσινό φαγητό και αυτό νομίζω ότι δεν θα σας αρέσει καθόλου.
4: Όλοι μέσα και γρήγορα. Πάμε στο εργοστάσιο ανατύπωσης αλουμινίου για να αλλάξει τη σιλουέτα.

Νομίζω κατάλαβα. Εδώ ήρθαμε για να ξαναγίνουμε καινούργια και όλα θα είμαστε και πάλι χρήσιμα. Έτσι θα κάνουμε οικονομία στο Βοξίτη και θα πληγώνουμε λιγότερο τα βουνά.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Θέλεις να με γνωρίσεις? Θέλεις ότι με ξέρεις?
2: Θέλεις να μάθεις για μένα?
3: Είμαι Λάδιλος. Μου αρέσει το τέξιμο. Πάρα πολύ. Αγαπάω το σχολείο.
4: Με το φιλί. Μάχι μα τέτοιο. Μ' αρέσουν τα τσούμαπα.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Μ' αρέσουν οι καμπαγγελίες.
7: Μ' αρέσουν τα παιχνίδια.
8: Μ' αρέσει η τάξη μου.
9: Είμαι η Σοφία. Μ' αρέσει να ζωγραφίζω. Μ' αρέσουν τα όμορφα χρώματα.
10: Είμαι ο Ανδρέας. Μ' αρέσει να παίζω με παζλ. Μ' αρέσουν τα τραγούδια.
11: Είμαι ο Υγείας.
12: Είμαι ο Νικόλας.
5: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να επικοινωνήσεις με ένα παιδί.
13: Η αναπηρία δεν είναι ασθένεια.
10: Είναι μια διαφορετική μορφή ανάπτυξης.
5: Δείξε μου ότι μ' αγαπάς.
10: Προσπάθησε εσύ να
5: επικοινωνήσεις μαζί μου. Αυτό είναι το μυστικό.

0: Καλημέρα σας. Είμαστε η ομάδα ραδιοφώνου του 5ου Γυμνασίου Λαμίας και σας μιλάμε από το στούντιο του σχολείου μας. Στο μικρόφωνο αυτή τη στιγμή είναι η Αρχοντούλα Μάμαλη και η Σιμίνα Καρέλη. Στην σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που αφορά όλους μας, μικρούς και μεγάλους. Το ρατσισμό και τον εκφοβισμό στα σχολεία. Στη σημερινή κοινωνία έχει παρατηρηθεί η ραγδαία η αύξηση του ρατσισμού και του εκφοβισμού, κυρίως στον χώρο του σχολείου. Πολλές φορές ανήλικα παιδιά εκφοβίζουν τους μαθητές τους για πολλούς και ασήμαντους λόγους.
1: Καλώς ήρθατε στο μαθητικό μας ραδιόφωνο. Είμαστε οι μικροί detective στο διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο παίζουμε και μαθαίνουμε, αλλά πάντα με προσοχή. Δύο επεισόδια της εκπομπής μας στο European School Radio για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026.

Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: Ακούτε European School Radio.
1: Στηρίξτε το Ιντερνετικό Μαθητικό Ραδιόφωνο.
0: Γιατί υπάρχουμε κι εμείς.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιον ως άνθρωπον και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω το Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του. Όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωσή της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε. Έτσι, με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τις ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου, όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν δεν υπάρχει μια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
2: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος, είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, Ο Στέλιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
2: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης, οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασχε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
2: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείο δώρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία, στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού, 43 χρόνια έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του, ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στενοχωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους, παρόλο που θα μπορούσε να μπει, να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και, και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέλιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτή τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
2: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές στέλνω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μην χάσετε την ελπίδα σας και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά
3: τώρα,
1: για τον χρόνο σας.
3: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.

Ζουν με μάτια σαν κι αυτά. Όταν ξυπνούν στις δύο η ώρα, ζούμε μέσα σε ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι άσχημο παπαγάλος. Πώς θα τα κρύψεις όλα αυτά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλοι και σε κοιτάζουν με μάτια σαν γι' αυτά. Όταν γυρνάς

0: είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός.
1: This is your podcast.
2: The Time Travelers. Το podcast του πρώτου γυμνασίου Χαλκουτσίου.

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστή.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

0: Γεια σας, γεια σας. Σας ακούστηκε γνωστό το τραγουδάκι. Σας θυμίζει κάτι?
1: Τι θα ακουστούν πάλι στους στίχους αυτού του σχολείου?
0: Ναι, καλά καταλάβατε. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια αξέχαστη και πολύ επιδραστική τηλεοπτική σειρά. Την ξέρουμε όλοι, την έχουμε δει όλοι. Όλους μας έχει να κάνει να γελάσουμε, αλλά και όλους μας έχει συγκινήσει.
1: Σήμερα επιλέξαμε να μιλήσουμε για μια τηλεοπτική σειρά που δεν γράφτηκε απλώς για να ψυχαγωγήσει. Γράφτηκε για να μιλήσει στην ανθρώπινη ψυχή.
2: Το παραπέντε του Γιώργου Καπουτζίδη αγαπήθηκε για το χιούμορ του, αλλά έμεινε στη μνήμη μας για κάτι βαθύτερο. Γιατί πίσω από τις ατάκες και το γέλιο κρύβονταν αξίες. Και αυτές οι αξίες μας αφορούν ακόμα.
0: Τι κι αν ήμασταν αγέννητοι όταν η σειρά πεζόταν? Τι κι αν δεν ξέραμε να ξεχωρίζουμε τα κίτρινα από τα μοβ?
3: Πες αλήθεια, πόσες φορές το έχεις ξαναδεί?
4: Τόσες φορές χρειάζεται να ξέρω απ' έξω το φαγκρί, το φαβές και το φαμό. Αλλά σήμερα δεν θα κάνουμε την ανάλυση της σειράς.
3: Θα κάνουμε κάτι πολύ πιο επικίνδυνο.
0: Θα παραδεχτούμε ότι μια κωμωδία μας έμαθε περισσότερα από όσα νομίζαμε.
1: Γιατί το παραπέντε δεν μας μιλούσε δυνατά, αλλά μιλούσε στην καρδιά μας.

0: Ιερές του παραπέντε δεν είναι κανονική με την έννοια που συχνά χρησιμοποιούμε τη λέξη. Κανείς τους δεν είναι φυσιολογικός.
1: Αλλά κανείς τους δεν περισσεύει. Είναι φοβισμένοι, είναι αδέξιοι, είναι ιδιόρυθμοι. Κι όμως, κανείς δεν αποκλείεται.
2: Τι, η σύζυγός σας είχε υποστεί εσωτερική αιμορραγία, όπως σας είπα. Και αυτό ίσως να έχει κάποιες επιπτώσεις στην υγεία του παιδιού. Δεν φαίνεται να διατρέχει κάποιο κίνδυνο, αλλά το γεγονός ότι δεν έχει κλάψει από τη στιγμή που γεννήθηκε.
3: Τι σημαίνει?
2: Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για τη σωστή λειτουργία του εγκεφάλου του. Με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό στην υγεία του γενικότερα. Θα ζήσει, δεν υπάρχει θέμα ως προς αυτό. Απλά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε από τώρα ποια θα είναι ακριβώς η νοητική του κατάσταση, αν θα μπορέσει να περπατήσει. Καταλαβαίνετε.
4: Και τι πειράζει? Πειράζει, Σόφη?
5: Όχι, αγάπη μου. Δεν πειράζει.
4: Κοριτσάκι!
2: Ναι.
6: Το παραπέντε. Δεν λέει το κλασικό, να αγαπάμε το διαφορετικό.
7: Λέει κάτι πιο δύσκολο, να το συνηθίσουμε.
1: Και εσύ, πότε ήταν η τελευταία φορά που ένιωσες ο άλλος?
8: Ο Θωμάς και η Μαριλένα δεν χώρισαν ποτέ. Αποφάσισαν μάλιστα να μεγαλώσουν την οικογένειά τους.
9: Λία, ο Θωμάς και εγώ, ακολουθώντας το παράδειγμα της Μαντόνα, θα πάρουμε ένα παιδί από το Μαλάουι.
10: Και ο Μαλάουις θα σας το δώσει? Βρε Μαρινέλα, γιατί το παιδί που πήραμε από το Μιαούλι είναι μαύρο?
9: Γιατί είχαν τελειώσει τα μπλε.
8: Για να συγχύσει τη ζουμπουλία, η Μαριλένα βάφτισε το παιδί Χαράλαμπο. Ο μικρός έγινε η αιτία για να ξεπεράσει η ζουμπουλία το ρατσισμό που είχε για κάθε τι που της φαινόταν διαφορετικό. Τον αγάπησε σαν να ήταν δικό της παιδί. Και ίσως τελικά αυτός να ήταν ο έρωτας που περίμενε από το εξωτερικό. Γιατί εγχώριο είχε ήδη βρει.
7: Σε μια κοινωνία που συχνά απαιτεί να μοιάζουμε, το παραπέντε κάνει κάτι διαφορετικό. Δεν ζητά από τους ήρωες να αλλάξουν, ζητά από τους γύρω τους να τους καταλάβουν.
1: Γιατί μας μαθαίνει ότι ο σεβασμός δεν ξεκινά από την ανοχή, αλλά από την αναγνώριση του άλλου ως ίσου.
11: Αγκαλιαστείτε.
9: Γιατί?
11: Αγκαλιαστείτε, είπα. Σήμερα δώσατε ένα μάθημα σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αποδείξατε ότι δεν έχει καμία σημασία αν ο συνάνθρωπός μας δεν έχει την ίδια θρησκεία, δεν μιλά την ίδια γλώσσα, δεν έχει την ίδια καταγωγή, το ίδιο χρώμα.
9: Γιατί, ποια είναι μαύρη?
11: Καμία, απλώς το γενικεύω. Ελάχιστη σημασία λοιπόν έχουν όλα αυτά. Ή μάλλον καμία απολύτως. Αν οι καρδιές δύο ανθρώπων θέλουν να μονιάσουν και να αγαπηθούν, θα το κάνουν.
9: Παρασκευή στις 10 το βράδυ στον Αντένα, χρόνια τώρα.
11: Τι είπες?
9: Τίποτα.
11: Ωραία. Αγκαλιαστείτε λοιπόν.

0: πάμε στο αγαπημένο μας θέμα.
1: Λεφτά!
2: Στο παραπέντε, τα χρήματα δεν εξαγοράζουν τη φιλία. Όσο και αν όλοι θα ήθελαν να έχουμε μια ντάλια Χατζή Αλεξάνδρου γιατί πρέπει να είμαστε σταθεροί.
3: Τα χρήματα δεν εξασφαλίζουν ευτυχία. Αντίθετα, συχνά αποκαλύπτουν το πραγματικό χαρακτήρα των ανθρώπων.
4: Η σειρά απομυθοποιεί τον πλούτο και μας δείχνει ξεκάθαρα. Όταν το χρήμα γίνεται αυτοσκοπός, χάνεται το μέτρο.
5: Όπως σας έλεγα, πρόκειται για μια μικρή επιχείρηση, η οποία όμως μπορεί να γίνει η βάση της ανάπτυξης του ομίλου στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία.
6: Και τι εμπορεύεται?
5: Μάρμαρα και γρανίτες.
6: Δεν με ενδιαφέρει.
5: Μα είναι μεγάλη ευκαιρία.
6: Και γιατί δεν βρίσκει άλλους αγοραστές, κύριε Μεθένη, τη μάμα είναι μεγάλη ευκαιρία?
5: Γιατί?
6: Θα σας πω εγώ γιατί. Γιατί οι γρανίτες ξόφλησαν στην Ελλάδα από τότε που βγήκαν τα milkshake. Αφήστε που όλο το κόνσεπτ είναι εντελώς αποτυχία. Ποιος να είμαι ο άνθρωπος να σκεφτόταν να συνδυάσει πετρώματα και αναψυκτικά σε μια επιχείρηση?
5: Μα.
6: Δεν έχει μα. Αυτό που λέω εγώ είναι το σωστό. Και λυπάμαι για λογαριασμό σας. Ο κύριος Τεδιού ποτέ δεν θα σκεφτόταν να μου φέρει μια τόσο ανόητη πρόταση. Πηγαίνετε, σας παρακαλώ. Φυσίστε.
2: Και αυτό το μήνυμα είναι ιδιαίτερα επίκαιρο. Σε μια εποχή που η επιτυχία μετριέται σε likes, αριθμούς και περιουσίες, το παραπέντε μας ψιθυρίζει. Η αξία του ανθρώπου δεν αποτιμάται.
7: Ένα από τα πιο δυνατά στοιχεία της σειράς είναι ο τρόπος παρουσιάς την τρίτη ηλικία. Η Σόφκη Θεοπούλα δεν είναι δύο κυρίες μεγάλης ηλικίας που πηγαίνουν στο καπί για να ξεφύγουν από την πλήξη. Είναι δύο περσόνες που ζουν τη ζωή τους όπως θέλουν, χωρίς να τους νοιάζει η ηλικία τους.
8: Θα έρθει ο Καρατζαφέρης. Τι είναι αυτά, γιατί είστε έτσι?
9: Καλή, σήμερα δεν πέσει η αθλητική. Θα πάμε στον αγώνα με τη Γεωργία.
8: Μη χειρότερα, Παναγία μου.
9: Γιατί τι είπατες πάλι?
8: Ρε γιαγιά, εντάξει, εσένα πες, σε βάρεσε, θες να πας να δεις τον αγώνα. Τη Θεοπούλα, γιατί την κουβαλάς όλα αυτά? Παίρνεις ευθύνη πάνω σου, δεν το καταλαβαίνεις?
9: Αφού μαζί τα αποφασίσαμε και εκείνη θέλει να πάει.
8: Θέλει η Θεοπούλα να πάει να δει τον αγώνα? Ανάθεμα κι αν ξέρει η Θεοπούλα ποιος παίζει σήμερα.
9: Νικοπολίδης, Καψής, Σαϊταρίδης, Δέλνος, Κυριάκος, Κατζουρέλη.
8: Εντάξει, φτάνει.
9: Και στην κορφή της επίθεσης ο Φρίζα.
8: Φρίζα. Φτάνει, είπαμε. Καθίστε.
9: Μα...
8: Δεν έχει μα, καθίστε. Ένα, δύο. Λοιπόν, στο γήπεδο δεν θα πάτε.
9: Γιατί?
8: Γιατί δεν το επιτρέπω εγώ. Σας απαγορεύω να πάτε στο γήπεδο.
9: Ωραίος τρόπος τη γυναίκα που σε μεγάλωσε.
8: Η γυναίκα που με μεγάλωσε έχει μεγαλώσει και αυτή επίσης. Και καλά θα κάνει να καταλάβει ότι δεν είναι σε ηλικία να τρέχει στα γήπεδα.
9: Μόρ, τι μας λες?
8: Αυτό που ακούς. Να γίνουν και τίποτα επεισόδια και να δούμε πώς θα προστατευτείτε δύο γυναίκες μόνες σας.
10: Μα δεν θα είμαστε μόνες μας.
8: Όχι βέβαια. Θα είναι άλλες 30.000 κόσμος που θα βρίζει και θα φωνάζει. Και επαναλαμβάνω, τον εαυτό σου δεν το σκέφτεσαι. Έτσι και γίνει τίποτα. Στο γιο και στην ύφη.
9: Την κοντή.
8: Την κοντή νύφη, ναι. Τη Θεοπούλα, τι θα πούμε? Αχ, συγγνώμη, τη ήρθε μια κροτίδα στο κεφάλι.
9: Η Θεοπούλα ξέρει και να προσέχει και να υπερασπίζεται τον εαυτό της. Και στο κάτω-κάτω θα κάνει ό,τι θέλει. Δόξα τω Θεώ, τα έχει 400.
0: Σε μια κοινωνία που συχνά συνδέει την αξία με την νεότητα, η σειρά υπενθυμίζει κάτι αυτονόητο αλλά ξεχασμένο. Ο σεβασμός δεν έχει ηλικία.
2: Το στο παραπέντε μας έκανε να γελάσουμε, αλλά μας έμαθε και να βλέπουμε αλλιώς.
7: Μας μίλησε για τη διαφορετικότητα χωρίς διδακτισμό, για τον πλούτο χωρίς ψευδαισθήσεις και για την τρίτη ηλικία χωρίς στερεότυπα.
3: Και ίσως γι' αυτό παραμένει επίκαιρο, γιατί οι αξίες που προβάλλει δεν ανήκουν στο παρελθόν.
11: Ανήκουν στο παρόν και στο μέλλον. Αρκεί να τις ακούσουμε...
1: Στο παραπέντε!
2: Ακούσατε το podcast. Στο παραπέντε.
12: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
13: Παράδεισος η κόλαση. Η επιλογή είναι δική μου. Μια εκπομπή του 5ου Λυκείου Ζωγράφου για τον εθισμό και τις εξαρτήσεις.
14: Εθισμός είναι η εξάρτηση από μια συνήθεια που καθώς εξελίσσεται γίνεται τρόπο ζωής. Στην ουσία σήμερα αντιμετωπίζεται ως εθισμός σχεδόν κάθε συνήθεια που ακολουθείται εκτός μέτρου από ένα άτομο το οποίο γνωρίζει ότι δυσκολεύεται ή αδυνατεί να της δώσει ένα τέλος.
15: Η εξάρτηση χαρακτηρίζεται από την έντονη προσήλωση ενός ατόμου προς ένα αντικείμενο ή άλλο άτομο. Ο εξαρτημένος δημιουργεί, επικεντρώνει τη ζωή του γύρω από το αντικείμενο της εξάρτησής του. Εξάρτηση από ουσίες είναι η κατάσταση απόλυτου εθισμού του ανθρώπου, κατά την οποία κυριαρχείται από την έντονη ανάγκη λήψης ουσίας.

0: Αλκοολισμός. Ονομάζεται παθολογική σχέση που μπορεί να αναπτύξει το άτομο με το αλκοόλ. Ο συγκεκριμένος όρος υποδηλώνει την πλήρη εξάρτηση του ατόμου στο αλκοόλ. Παρουσιάζεται σε δύο μορφές, την οξία και τη χρόνια μέθη. Στην οξία μέθη, ανάλογα με την ποσότητα του ενοπνεύματος που έχει καταναλωθεί και την κατάσταση του ατόμου, υπάρχουν διαταραχές συνειδήσεως, αναστολή φραγμών, μειωμένη αντίληψη, έως ακόμα και θάνατο. Στη χρόνια μέθη, έχουμε καθημερινή χρήση μεγάλης ποσότητας εθανόλας. Τα άτομα αυτά, αν ήταν να αντισταθμούν στην αυξημένη επιθυμία τους, οδηγούνται σιγά σιγά σε αδυναμία να λειτουργήσουν και να δεν πιούν. Πράγμα καταστροφικό τόσο για τους ίδιους όσο και για τον περίγυρο.
1: Η χρήση γίνεται μαζί με άλλους ή μόνος. Συνήθως όμως η ουσία προσφέρεται από άλλους. Η περιέργεια και η πίεση της ομάδας λειτουργούν σχετικά σε αυτή τη φάση. Τομείς όπως η εργασία, το σχολείο, η υγεία, τα οικονομικά δεν επηρεάζονται. Να δοκιμάσει κάποιος δεν σημαίνει ότι θα εξαρτηθεί. Όλοι όμως οι εξαρτημένοι ξεκίνησαν από μια δοκιμή.
2: Ενεργή αναζήτηση.
3: Μιλάμε πια για συναναστροφή με χρήστες ουσιών και αναζήτηση της ουσίας με στόχο την αλλαγή της διάθεσης. Αρχίζουν να φαίνονται μικρές επιπτώσεις στα οικονομικά αλλά και σε τομείς όπως η εργασία και η υγεία. Σημειώνεται αλλαγή στις παρέες και πιθανά στις σχολικές επιδόσεις.
1: Ενασχόληση. Παρουσιάζεται σημαντική αύξηση της χρήσης, η ψυχική και η σωματική εξάρτηση κάνουν την εμφάνισή της. Άμεσες είναι οι επιπτώσεις στα οικονομικά, παρουσιάζονται προβλήματα που δημιουργούνται διαταραχές των ύπνων. Το άτομο θέτει τη ζωή της σε πολλούς κινδύνους. Το άτομο που κάνει χρήση χαρακτηρίζεται από ασυνέπεια και χαμηλή απόδοση σε ό,τι σχετίζεται με την οικογένεια, την εργασία ή το σχολείο. Οι σχέσεις με τους γύρω του διαταράσσονται. Το άτομο αρχίζει να απομονώνεται.
4: Εξάρτηση. Η χρήση είναι πλέον το επίκεντρο της ζωής του ατόμου. Η πλήρη κυρίως χρήστες βρίσκεται σε μεγαλύτερο. Η χρήση είναι πλέον το επίκεντρο της ζωής του ατόμου. Η πλήρη κυρίως χρήστες βρίσκεται σε μεγαλύτερο κίνδυνο για υπήρχη σε παράνομες δραστηριότητες και νόμιμα προβλήματα. Κάνει χρήση μόνο του και παίρνει υψηλές δόσεις. Είναι πολλά πλέον τα συμπτώματα στην υγεία. Τα περισσότερα παιδιά μεγαλώνουν χωρίς αποπληρωτική ζωή. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και οι νέοι που καταλήγουν σε αυτή την επιλογή, αποκτώντας έτσι σταδιακά σοβαρά και μεγάλα προβλήματα.
5: Πολλά εμπόδια διαδικασία. Χρειάζονται πολλά μεγάλα ψυχικά αποθέματα για να καταφέρει κάποιος να αντέξει τη διαδικασία αυτή. Η πρόληψη έχει να κάνει με ένα καθημερινό τρόπο ζωής.
6: Ήταν μια εκπομπή του πέμπτου βγέλου ζωγράφου για την εξάρτηση και τον εθισμό, βασισμένη σε κείμενα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
7: Είμαι η Γεωργία και μας ακούτε μία φορά το μήνα στο European School Radio.
8: Και εγώ είμαι η Λιλιάνα. Άμα πάει καλά, θα μας ακούτε και στο Spotify.
7: Το podcast που ακολουθεί είναι καθαρά χιουμοριστικό. Είμαστε η Bam Boom από το γυμνάριο Μαρμαρά.
8: Ελπίζουμε να σας αρέσει. Ας ξεκινήσουμε με το σημερινό θέμα.

δείξουμε. Ακούστε την εκπομπή μας και μάθετε για τη μουσική που άλλαξε την ιστορία. Συντονιστείτε με το κανάλι μας. Δεν θα χάσετε.

0: στο 2026. Εδώ ο κόσμος τρέχει με χίλια.
1: Συμφωνώ με τον Κωστή. Καμιά φορά νιώθω ότι η λογοτεχνία στο σχολείο είναι σαν να προσπαθούμε να μάθουμε μια νεκρή γλώσσα. Ωραία τα βιβλία, δεν λέω. Αλλά γιατί πρέπει να είναι όλα τόσο κρυμμένα?
2: Και το άλλο, η χρησιμότητα. Αν μάθω κώδικα, φτιάχνω εφαρμογή. Αν μάθω αγγλικά, μιλάω με όλο τον κόσμο. Αν διαβάσω ένα ποίημα για το ίδιο βασίλεμα, τι ακριβώς αναβάθμιση παίρνω? Μου φαίνεται λίγο χάσιμο χρόνο όταν υπάρχουν τόσο πράγματα να μάθεις για το μέλλον.
3: Κοιτάξτε, εμένα μου αρέσει να γράφω κάποιες φορές όταν είμαι χάλια ή όταν είμαι πολύ χαρούμενη. Αλλά ακόμη κι εγώ, όταν ανοίγω ένα βιβλίο ποίησης, νιώθω ότι τρώω τείχο.
4: Ισχύουν όλα αυτά. Κι εγώ τα νιώθω. Αλλά σκεφτείτε και αυτό. Μήπως επειδή όλα τρέχουν τόσο γρήγορα, έχουμε ξεχάσει πώς να ακούμε τον εαυτό μας? Εχθές είδα ένα quote σε ένα βίντεο κλιπ που με μαγνήτησε για ώρες. Αυτό δεν είναι μια μορφή ποίησης. Απλώς ίσως εμείς δεν έχουμε τα εργαλεία για να τα ξεκλειδώσουμε.
0: Ναι, αλλά το βίντεο κλιπ έχει ρυθμό, έχει εικόνα. Το ποίημα στη σελίδα είναι ακίνητο, είναι βουβό. Πώς θα το κάνεις να ακουστεί?
1: Γι' αυτό φωνάξαμε την κυρία σήμερα, επειδή είναι μέσα στα πράγματα. Θέλω να τη ρωτήσω, κυρία, μήπως εμείς χάνουμε κάτι που είναι μπροστά στα μάτια μας και δεν το βλέπουμε?
4: Έρχεται! Ας δούμε αν μπορεί να μας πει ότι οι λέξεις έχουν ακόμα δύναμη.
5: Κυρία, καλησπέρα. Ζούμε σε έναν κόσμο που όλα πρέπει να έχουν ένα αποτέλεσμα. Βαθμούς, like και χρήματα. Η ποίηση δεν πουλάει κάτι, ούτε σου δίνει βαθμό. Τότε γιατί να χάσει ένας έφηβος τον χρόνο του διαβάζοντας ή γράφοντας στίχο?
6: Μάλιστα. Η ποίηση λοιπόν δεν σου δίνει βαθμό και δεν σου δίνει like και δεν σου δίνει τέτοιου είδους αξία. Ίσως γι' αυτό είναι πολύ σημαντική, γιατί σε βγάζει από τα συνηθισμένα πρώτα απ' όλα. Μας βγάζει από αυτή τη συνήθεια διαρκώς να κυνηγάμε κάτι, ένα αποτέλεσμα, και μας βάζει στη διαδικασία του ταξιδιού μας. Το πώς φτάνουμε κάπου. Βέβαια, κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να ενδιαφέρεται για την ποίηση. Και ούτε κανείς μπορεί να μας πείσει να το κάνουμε παρά μόνο να δοκιμάσουμε ήδη. Δηλαδή, το αν έχει για μας κάποια χρησιμότητα ή αξία η ποίηση, θα το καταλάβουμε αν προσπαθήσουμε να τη γνωρίσουμε, όπως γίνεται και με τους ανθρώπους. Ένας άνθρωπος, άμα δεν τον κάνεις παρέα, δεν μπορείς να καταλάβεις ότι σε ενδιαφέρει ή δεν σε ενδιαφέρει. Έτσι δεν είναι?
7: Πολλές φορές, όταν εκφράζουμε τα συναισθήματά μας, φοβόμαστε να μην ακουστούμε γραφικοί. Η ποίηση είναι γεμάτη συναίσθημα. Πώς καταφέρνει ένας ποιητής να λέει την αλήθεια του χωρίς να φοβάται την κριτική?
6: Αυτό είναι το πιο δύσκολο σημείο. Η μεγάλη επανάσταση, η μεγάλη αναζήτηση της ελευθερίας είναι να μην φοβόμαστε. Ο μεγαλύτερος εχθρός των ανθρώπων είναι ο φόβος. Και βέβαια οι άνθρωποι, ειδικά στην εποχή μας, φοβόμαστε πάρα πολύ να εκφράσουμε συναισθήματα. Αυτό είναι το πιο δύσκολο σημείο, γιατί όταν δεν εκφράζουμε τα συναισθήματά μας ή όταν δεν τα γνωρίζουμε, το αποτέλεσμα είναι να αρρωσταίνουμε. Ο πιο δυνατός είναι αυτός που τολμάει να εκφράσει τα συναισθήματά του χωρίς να φοβάται.
1: Πώς μπορεί ένας ποιητής που έζησε πριν από 100 χρόνια σε έναν κόσμο χωρίς ίντερνετ και κινητά να ξέρει τι νιώθω εγώ σήμερα όταν πληγώνομαι ή όταν ονειρεύομαι? Υπάρχει τελικά μια γλώσσα που δεν αλλάζει ποτέ?
6: Έτσι φαίνεται ότι είμαστε όλοι άνθρωποι φτιαγμένοι από το ίδιο υλικό, είτε ζούμε στην εποχή των σπηλαίων, είτε ζούμε στο 2026. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη να είμαστε ασφαλείς, κάποιος να μας αγαπάει, κάποιος να μας αναγνωρίζει ότι αυτό που κάνουμε είναι ωραίο. Όταν χάνουμε κάτι, στενοχωριόμαστε όλοι. Όταν χάνουμε κάποιον δικό μας, κάτι που αγαπάμε. Έτσι δεν είναι? Όλοι στενοχωριόμαστε, λυπούμαστε. Επομένως και τότε και σήμερα οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη, έχουμε τις ίδιες ανάγκες.
8: Σήμερα υπάρχουν εφαρμογές AI που γράφουν ποίηματα σε δευτερόλεπτα. Τι είναι αυτό που κάνει το δικό σας ποίημα ανθρώπινο και διαφορετικό από ένα κείμενο που παρήγαγε ένας αλγόριθμος?
6: Εδώ είναι τα δύσκολα τώρα, γιατί ο αλγόριθμος έχει μπει πολύ δυναμικά. Σήμερα, ακόμη μέχρι αυτή τη στιγμή, όταν διαβάσεις ένα ποίημα από το AI και ένα ποίημα που το γράφει ένας ποιητής, πολύ συχνά μπορείς να καταλάβεις τη διαφορά. Γιατί το AI ακόμα έχει ψευτιές, ας το πούμε έτσι. Φαίνονται οι ραφές, φαίνεται που το κατασκευάζει το πράγμα και λες έχει κάποια άτεχνα σημεία, κάποια υπερβολικά, και κάπου εκεί καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Αλλά δεν ξέρει κανείς που μπορεί να φτάσει. Οπότε μετά θα πρέπει να ξανασυστηθούμε, θα αρχίσουμε να επανεξετάζουμε τι σημαίνει δημιουργικότητα, τι είναι ο δημιουργός. Μας βάζει σε περιπέτειες άγνωστες.
5: Εσείς έχετε διδάξει και σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, σε ενήλικες δηλαδή, που άφησαν το σχολείο και επέστρεψαν μετά από χρόνια. Αναρωτιέμαι, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ζήσει τόσες δυσκολίες, που έχουν δουλέψει σκληρά, πώς αντιδρούν μπροστά σε ένα ποίημα? Είναι για αυτούς μια πολυτέλεια που δεν χρειάζεται, ή μήπως η λογοτεχνία τους βοηθάει να δουν τη δική τους ζωή με άλλο μάτι?
6: Αυτή είναι πολύ ωραία ερώτηση. Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας ήταν για μένα πολύ αγαπημένα σχολεία. Οι άνθρωποι αυτοί στην αρχή, όταν είδαν ένα ποίημα, είπαν: Α, αυτά δεν είναι για μας, εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Είχαν πιστεί δηλαδή, μας έχουν δημιουργήσει μια αντίληψη που βαλάμε χρόνια, ότι η ποίηση είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, ότι δεν μπορούν να το καταλάβουν όλοι, ότι είναι μόνο για πολύ έξυπνους, για πολύ ευαίσθητους, για πολύ ειδικούς, και ότι εμείς οι απλοί άνθρωποι που είμαστε όλη μέρα στη δουλειά δεν είμαστε για τέτοιες πολυτέλειες. Και το είχαν πιστέψει αυτό οι άνθρωποι και λένε: εμείς δεν καταλαβαίνουμε από αυτά, είναι για μας δύσκολα. Όταν όμως αρχίσαμε να διαβάζουμε, άρχισαν να βλέπουν σιγά-σιγά-σιγά, όταν έδωσαν χρόνο, όταν δηλαδή άρχισαν να το κάνουν παρέα το ποίημα και δεν το φοβήθηκαν, κατάλαβαν ότι μιλάει για αυτούς. Μιλάει, βρήκαν εκεί μέσα πράγματα, βιώματα δηλαδή, εμπειρίες δικές τους, συναισθήματα δικά τους, σκέψεις δικές τους. Και είπαν: Α, δεν δαγκώνει το ποίημα, δεν μας απειλεί. Είναι κάτι που μας φέρνει κοντά με τον εαυτό μας, μας βοηθάει λίγα και είναι μια δική μας προσευχή, ας πούμε, μια δική μας συνομιλία με τον εαυτό μας. Και οι ποιητές δεν είναι κάτι διαφορετικό. Είναι σαν και εμάς άνθρωποι, απλά αυτοί ασχολήθηκαν με αυτό το πράγμα, εμείς ασχοληθήκαμε με κάτι άλλο. Αλλά τα χρειαζόμαστε αυτά που μας λένε, κάτι κάνουν σε εμάς, τη σκέψη μας, την καρδιά μας.
4: Γεια, η ώρα πέρασε και πρέπει να κλείσουμε. Πώς σας φάνηκαν όσα σας είπε η κυρία? Μετακινήθηκε καθόλου η βελόνα?
0: Κοίτα, δεν θα πω ότι έγινε ξαφνικά ο μεγαλύτερος φαν της ποίησης, αλλά αυτό που είπε και τους ανθρώπους στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας με άγγιξε. Αν κάποιος που παλεύει για τον περοκάματο βρίσκει παρηγοριά σε ένα στίχο, τότε μάλλον εγώ κάτι δεν είχα καταλάβει καλά. Ίσως η ποίηση να μην είναι γρίφος, αλλά καταφύγιο.
2: Τελικά, ίσως λογοτεχνία να είναι το πιο παλιό open world game. Χωρίς γραφικά, μόνο με λέξεις, αλλά σε αφήνει να πας όπου θέλεις. Και το AI μπορεί να γράφει ομοκαταληξίες, αλλά δεν έχει ζήσει τίποτα για να μας το διηγηθεί.
3: Εγώ κρατάω ότι δεν είναι ξεπερασμένο να μιλάς για ασενιάθεις. Αντίθετα, είναι μια μορφή θάρρους. Ίσως την επόμενη φορά που θα ανοίξω το βιβλίο των κειμένων, να μην ψάξω για το σωστό νόημα, αλλά για κάτι που να μοιάζει με τη δική μου αλήθεια.
4: Λένε ότι το ραδιόφωνο είναι η τέχνη του να βλέπεις με τα αυτιά. Σήμερα, μέσα από τις λέξεις μιας ποιήτριας, νομίζω ότι είδαμε ένα κόσμο λίγο πιο φωτεινό. Αυτό ήταν το δικό μας κάτω να ακουστεί. Μέχρι την επόμενη φορά, αφήστε τις λέξεις να σας ταξιδέψουν.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Ένα τσουκάλι παραμύθια.
2: Μια ραδιοφωνική εκπομπή με παραδοσιακά παραμύθια από όλη την Ελλάδα.
3: Με την ομάδα του πρώτου γυμνασίου Καρπενησίου.
4: Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Σχολικού Ραδιοφώνου.
1: Την Κυριακή 12 με 1 στην Παραμυθούπολη.

αληθινό παραμύθι. Είμαι επειδή είμαστε.

Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast «Μεγαλώντας μαζί», στο οποίο μεγαλώνουμε μαζί και αναπτυσσόμαστε, ασχολούμενοι με θέματα που σας προβληματίζουν. Το θέμα του σημερινού επεισοδίου είναι η έκθεση παιδιών μικρής ηλικίας σε μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς. Τα πρότυπα ομορφιάς είναι τα ιδανικά και οι αντιλήψεις για την ομορφιά που η κοινωνία και ο πολιτισμός επιβάλλουν στους ανθρώπους και αφορούν το ύψος, το βάρος, το σχήμα του σώματος και τις αναλογίες του προσώπου. Μπορούν να διαφέρουν από πολιτισμό σε πολιτισμό και επίσης να αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλωσορίσω στο podcast μας την καλεσμένη μας για το σημερινό επεισόδιο παιδοψυχολόγο που ειδικεύεται στην αναπτυξιακή ψυχολογία και στην κλινική αξιολόγηση και ψυχοπαθολογία. Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
0: Η αφορμή αυτού του επεισοδίου είναι μια ερώτηση την οποία μας έστειλε η ακροάτριά μας. Η 8χρονη κόρη μου ζήτησε για τα Χριστούγεννα μία αντιγυραντική κρέμα. Είναι άραγε φυσιολογικό αυτό? Θα ήθελες να απαντήσεις την ερώτηση αυτή?
1: Βεβαίως. Δυστυχώς στη σημερινή εποχή είναι συχνό αυτό το φαινόμενο, το οποίο περιγράφει η ακροάτριά μας. Οφείλεται στο κοινωνικό πρόβλημα, όπως ανέφερες και εσύ, της έκθεσης παιδιών μικρής ηλικίας σε μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς. Υπάρχουν πολλές μορφές με τις οποίες εμφανίζεται και χαρακτηριστικά παραδείγματα, μεταξύ των οποίων είναι τα Semphora Kids, παιδιά, κυρίως κορίτσια, τα οποία ψωνίζουν από καταστήματα καλοπισμού προϊόντα ομορφιάς, τα οποία φυσικά δεν είναι για την ηλικία τους. Αντίστοιχο παράδειγμα για τα αγόρια είναι ότι συγκρίνουν τους μύες τους μεταξύ τους, θέλοντας να αποδείξουν τις δυνάμεις τους. Και οι δύο περιπτώσεις συνδέονται με τα διαφορετικά πρότυπα που υπάρχουν για τις γυναίκες και τους άνδρες. Συγκεκριμένα, η ιδανική γυναίκα είναι αδύνατη, έχει μεγάλα χείλη και τέλειο δέρμα. Ο ιδανικός άντρας είναι μειώδης και ψηλός.
0: Ποια είναι όμως τα αίτια που οδηγούν σε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα?
1: Κατά την άποψή μου, το πιο σημαντικό αίτιο του προβλήματος είναι η έλλειψη κριτικής σκέψης των παιδιών λόγω της νεαρής τους ηλικίας. Υπάρχουν όμως και πολλοί εξωτερικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη αυτού του προβλήματος. Ένα από αυτά είναι τα παιδικά παιχνίδια και προϊόντα.
0: Στο πλαίσιο αυτό μου έρχονται στο μυαλό η Μπάρμπι, η οποία αντικατοπτρίζει τα πρότυπα της ιδανικής γυναίκας που αναφέραμε.
1: Σωστά! Τα παιχνίδια συνδέονται στενά και με τα κινούμενα σχέδια και τα τηλεοπτικά προγράμματα. Το παιδί βλέπει τους καλούς χαρακτήρες να πληρούν τα στερεοτυπικά ιδεώδια ομορφιάς και τους κακούς χαρακτήρες να έρχονται κόντρα σε αυτά.
0: Όπως για παράδειγμα η πριγκίπισσα Άριελ και η μάγισσα Ούρσουλα.
1: Βεβαίως. Και με αυτό, βασικά επιστημονικά, με αυτόν τον τρόπο το παιδί μαθαίνει να συνδέει το καλό με το όμορφο και το κακό με το άσχημο, όσον αφορά την εξωτερική εμφάνιση.
0: Έχεις αναφερθεί πολύ στο πώς τα μέσα διασκέδασης επηρεάζουν τη σχέση τους με την εξωτερική τους εμφάνιση. Υπάρχει κάτι που τα επηρεάζει πιο άμεσα τα παιδιά?
1: Βεβαίως. Ένας ριζικός παράγοντας είναι η οικογένεια και οι αντιλήψεις της για τα πρότυπα ομορφιάς. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ξανά ότι τα παιδιά αφομοιώνουν τις συμπεριφορές από τις οποίες περιβάλλονται. Όταν ένας γονιός, για παράδειγμα, παραπονιέται για το βάρος του μπροστά στο παιδί του, είναι αναμενόμενο ότι στο μέλλον το παιδί θα αντιγράψει τη συμπεριφορά του.
0: Θυμάμαι και εγώ προσωπικά όταν ήμουν μικρή που έβλεπα τη μητέρα μου να φοράει μακιγιάζ και χρησιμοποιούσα και εγώ για να της μοιάσω ανεξάρτητα από την ηλικία μου, μέχρι και σήμερα.
1: Ναι, έτσι μπορεί και η κόρη της ακροάτριας να βλέπει τη μητέρα της να φορά αντιγυραντική κρέμα και να θέλει να της μοιάσει.
0: Γιατί όμως έχει αμβλύνει το πρόβλημα τόσο στη σημερινή εποχή, ενώ οι συγκεκριμένες κοινωνικές νόρμες υπάρχουν εδώ και τόσα χρόνια?
1: Καλή η ερώτησή σου. Νομίζω πως όλοι μπορούμε να μαντέψουμε την απάντηση, η οποία είναι η χρήση social media και ειδικότερα από μικρές ηλικίες. Σε μία έρευνα του Dove του 2024, το 90% των κοριτσιών δήλωσαν ότι ακολουθούν τουλάχιστον έναν λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης που τις κάνει να αισθάνονται λιγότερο όμορφες. Το 56% δήλωσε επίσης ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα πρότυπα ομορφιάς που προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αντίστοιχα, το CNN διαπίστωσε ότι το 91% των αγοριών εκτίθονται σε μηνύματα σχετικά με την εικόνα του σώματος ή την εμφάνιση. Όσοι έχουν υψηλή έκθεση σε τέτοια μηνύματα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είναι περισσότερο από 4 φορές πιο πιθανό να πιστεύουν ότι έπρεπε να αλλάξουν την εμφάνισή τους.
0: Άρα βλέπετε την αντιγυραντική κρέμα στα social media, να ήθελε και η 8χρονη κόρη της ακροάτριας να την αγοράσει, γι' αυτό το λόγο. Και ως παιδοψυχολόγος, ποιες θα έλεγες ότι είναι οι συνέπειες αυτού του κοινωνικού προβλήματος στο άτομο?
1: Σίγουρα και οι ψυχολογικές συνέπειες στο άτομο επηρεάζουν το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Τα παιδιά εκτεθειμένα σε μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς είναι πολύ πιο πιθανό να αναπτύξουν σωματική δυσμορφία.
0: Τι είναι η σωματική δυσμορφία?
1: Η σωματική δυσμορφία είναι όταν το άτομο βλέπει το σώμα του ή το πρόσωπό του ως ελαττωματικό, παρά ότι στην πραγματικότητα δεν είναι. Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που βασίζονται σε εικόνες συσχετίστηκαν σημαντικά με αυξημένα συμπτώματα σωματικής δυσμορφίας μεταξύ των συμμετέχοντων ηλικίας 16 έως 18 ετών. Τις περισσότερες φορές οδηγεί σε κατάθλιψη, άγχος και πολλές διατροφικές αναταραχές.
0: Πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα?
1: Χρειάζεται να οθήσουμε τα παιδιά να αναπτύξουν κριτική σκέψη πάνω στο θέμα, που όπως ανέφερα ότι είναι και το βασικό αίτιο του προβλήματος. Επίσης, πρέπει να τα εκθέσουμε σε σωστά πρότυπα, για παράδειγμα ένα υγιές σώμα, όχι ένα αδύνατο, από την οικογένεια, την τηλεόραση και τα παιδικά παιχνίδια και προϊόντα. Είναι όμως σημαντικό να δούμε και πώς κάποιος μη εξειδικευμένος στο θέμα θεωρεί ότι μπορεί να λυθεί. Εσύ τι πιστεύεις?
2: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.

Γεια σας από την όμορφη Κίσαμο. Γνωρίζετε τους διασημότερους Έλληνες? Με χαρά σας λέω ότι είναι πολλοί. Και ως γνωστόν, αποτελούν παράδειγμα ξεχωριστό στην ιστορία της ανθρωπότητας. Οι Έλληνες, άλλωστε, διακρίνονται πατού και πάντα, γίνονται σημαντικοί και χρήσιμοι πολίτες όλου του κόσμου.

0: Αποφασίσαμε λοιπόν μια μικρή ομάδα μαθητών από το πρώτο γυμνάσιο Κισά Μουχανίων να σας παρουσιάσουμε μερικούς από αυτούς μέσα από την πρώτη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Το θέμα της αναφέρεται σε 10 διάσημους Έλληνες που μας κάνουν περήφανους και είναι γνωστοί σε όλο τον κόσμο. Έλληνες από το χώρο της τέχνης, του πολιτισμού και των επιστημών. Κάποιοι από αυτούς βρίσκονται στη ζωή, κάποιοι άλλοι όχι. Όμως για εμάς είναι άνθρωποι ξεχωριστοί που πλούτησαν με διάφορους τρόπους στη ζωή μας. Οπότε το εγχείρημά μας να τους ανακαλέσουμε μέσα από τη γνωριμία με το έργο τους αποτελεί απόδειξη της υπεροχής τους αφού κατάφεραν να διαπρέψουν, να καταργήσουν τα σύνορα και να μας κάνουν περήφανους με τα κατορθώματά τους.
1: Podcast Μουσικές Περιπέτειες
2: από την 5η τάξη πρώτου δημοτικού σχολείου Ιστιαίας.
3: Συντονιστείτε το Σάββατο στις 6 ώρα το απόγευμα
4: για ένα podcast
5: που σε ταξιδεύει χωρίς εισιτήριο!
6: Γενικό
7: ή ΕΠΑΛ.
6: Εσείς τι λέτε?

0: Βιβάλδι, την Άνοιξη.
1: Μόνο. Άκου European School Radio 24 ώρες 24 ώρο και τις 4 εποχές.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Yay! Thank you very much. Good evening, Pasadena!
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.

0: Καλημέρα, παιδιά!
1: Είμαι η Κίκο.
0: Και είμαι ο Πόκο.
1: Και κάνουμε κάτι μαγικό.
0: Κάνουμε ραδιόφωνο!
1: Μα εξήγησε, Πόκο, στα παιδιά τι είναι το ραδιόφωνο.
0: Α, με το ραδιόφωνο μπορούμε να είμαστε σε όλες τις τάξεις του σχολείου την ίδια στιγμή. Θα ακούτε όλα τα παιδιά τις φωνές μας, αλλά δεν μπορείτε να μας δείτε. Είμαστε αόρατοι. Και καμιά φορά θα ακούτε και τη δική σας φωνή ή τη φωνή του φίλου σας.

0: open up your eyes.
1: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
2: Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow.
3: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
4: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
5: και podcast.
4: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
5: το ταλέντο,
4: τη δημιουργικότητά τους.
5: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
4: Το κάνουν ακουστεί.
5: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
4: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
5: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να

0: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.